0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός
2: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ευχαριστούμε.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
3: Πάμε!
4: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
5: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
4: Παναγιώτη,
5: Πετρούλα,
4: τον Δημήτρη,
6: Λορέντζο,
7: τον Πασχάλη,
8: τον Άγγελο.
7: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
2: με πολλή μουσική,
4: με ποδόσφαιρο,
8: τέχνη του γκράφιτι
7: και ταξίδια στο διάστημα.
3: Απολαύστε
9: τις ιστορίες. Μια γωνιά γεμάτη σκέψη, συνέστημα και έμπνευση. Κάθε εβδομάδα θα μοιραζόμαστε μικρές ιστορίες που φιλοδοξούν να φωτίσουν την καθημερινότητά μας και να μας θυμίσουν απλές αλλά πολύτιμες αλήθειες.

0: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό το να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
1: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
0: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
2: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχεία.
0: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
3: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα. Φτάνει να είσαι κάπου εκεί,
0: φτάνει να είσαι ικανός. Ήτανε κάποτε μια γριούλα την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μ' αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη γριούλα την Ασία.
1: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μόνο. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι εμείς. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.

European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: δεξιού.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
3: Σε λύπη, σε χαρά.
4: Είναι τα νέα τα παλιά.
5: Είναι ψυχαγωγία
3: και αθλητικά.
2: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.
6: Ένα κοινωνικό μήνυμα από το πρώτο γυμνάσιο Γέρακα. Radio Holics.

0: κύριος και σώσε ένα σκύλο.
1: Στα μικρόφωνα, Θοδωρής Αγιούμπη, Νίκος Μαΐδης. Στίχη, Radioholics. Μουσική, Jesse Blue. Ηχοληψία, Νικολέτα Τοντόροβα.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Όλοι είμαστε εν δυνάμει πρόσφυγες. Όπως μας έχει διδάξει η ιστορία στο πρόσφατο παρελθόν, και εμείς οι Έλληνες έχουμε υπάρξει πρόσφυγες στην ίδια μας τη χώρα. Η πιο ακραία ρατσιστική συμπεριφορά σε αυτό τον τόπο προήλθε από Έλληνες και στράφηκε ενάντια σε Έλληνες. Θέλω, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσω εκείνη την ιστορία. Την ιστορία των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας και του μαρτυρικού Πόντου, πανάρχαιων κοιτίδων του ελληνισμού. Ας ενωθούμε όλοι για να μην επαναληφθεί η ίδια μυσαλόδοξη στάση που δεν μας αντιπροσωπεύει σαν λαό. Ας μην συμπεριφερθούμε ποτέ πια αδιάφορα, εχθρικά, σε κανέναν άνθρωπο, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας. Ενημερώσου, βοήθησε και εσύ αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά σου. Και μην ξεχνάς πως ρατσισμός είναι να μισείς κάτι το οποίο τυχαία δεν είσαι.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio. Yeah.

0: why and how humankind reached such a pivotal situation in which its most beautiful cultural achievements can exist side by side. For how long, we may wonder, with the worst and saddest environmental destruction, how is it possible that the same human being can create an admirable culture and destroy their natural environment at the same time?
1: By John Gisoulas, Metropolitan of Pergamon, except the development of ecological awareness and sensitivity in the last years has led to the use of various models of speaking about the relation of the human being to nature. The prevailing one among these models is that of steward. The human being is the steward of creation. This terminology has become widespread, not only among secular, but also among religious ecologists, especially among the latter.
2: The Orthodox Church and the Environmental Movement by Elizabeth Theokritov. The engagement of the Orthodox Church with environmental issues must be one of the most positive things that has happened in the past few decades. It is something to be eagerly welcomed, not only because of the importance of these issues, but also because what we are seeing here is potentially at least very much a two-way process.
1: Safeguarding the creation for future generations by Galveston Ware, Bishop of Antioquia. It is imperative, states the 8th chapter, that we, peoples of Earth, declare our responsibility to one another, to the greater community of life, and to future generations. Yes, indeed, in all our ecological endeavors, we are called to keep in view not only ourselves and our immediate needs, but also much more the well-being and happiness of women, men and children as yet unborn.
3: Report of the WCC Inter-Orthodox Consolation, Sofia, Bulgaria, October 1987. We believe that the creed word itself is a mystery originating in the sovereign of God accomplished by the action and energy of the Holy Trinity. We confess in the Nicene Constantinopolitan Creed 325-381 that the Father is the creator of heaven and earth, all of things visible and invisible. The Son, He drew whom all things were made, and the Holy Spirit, the creator of life, Zopion.
4: Sign of Thanks Owned, Orthodoxy and Ecology, by Dr. Elizabeth Theokritov. To talk about saving the earth is hardly an exaggeration. Flooding due to global warming threatens vast areas of coastland. An estimated 10% of all species are threatened with extinction. Irreplaceable forests vanish by the acre every second. Great rivers no longer reach the sea because their water is taken for irrigation, industry or to water loans.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
7: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
6: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
8: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
9: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
10: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
11: 6-7
10: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
7: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
10: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
12: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
13: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
8: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
14: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
15: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
16: Το πράσινο μας πάει.
17: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο podcast μας. Συνδεδεμένοι, αλλά με μέτρο.
11: Είμαστε οι μαθητές της 6ης Δημοτικού και σε αυτή τη σειρά θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, όχι όμως μόνο για το καλάθι. Μπαίνουμε για λίγο στο κινητό ή στο tablet και ξαφνικά έχει περάσει μία ώρα ή και δύο.
9: Σε αυτό το podcast θα μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι η χρήση του διαδικτύου γίνεται υπερβολή.
11: Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε παιδιά και μιλάμε για κάτι που ζούμε καθημερινά.
9: Πάμε να ξεκινήσουμε!
17: Ήταν κάποτε μια Χίνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη Χίνα, τη Γογό, με ένα φτιάγκο λαμπερό και αυτή η Χίνα ήταν πολύ τσακπίνα.

ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα θιαφτιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

0: Ήταν ένας από την Κίνα που τον έρχεσε μια πύλη. Έφαγε όλο το φαγητό και τον τρέχαμε. Αχ, ήταν αυτό.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Young people from all over Europe create original songs
5: and podcasts.
4: They showcase their imagination,
5: talent
4: and creativity.
5: They share ideas and communicate.
4: They make it heard.
5: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
4: Give your heart to your favorite countries.
5: Student podcast and song contest, make it heard.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
8: Σιγά μωρέ, πολύ μη γιάγκιχτη είσαι. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
7: Πρώτον, δεν είμαι μη γιάγκιχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη τη δύναμη.
8: Τι λες, μωρέ, πότε έγινε αυτό?
7: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
8: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε. Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη τη δύναμη. Α, καλά. Ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε τη σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επιτίδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα.
7: Βρε παιδιά, μην εκτευρίζεστε. Ξεχάσετε κιόλας όσο είπαμε για τον θυμό στην τάξη. Για θυμηθείτε, τι κάνουμε όταν θυμώνουμε?
8: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
9: Μετρήστε ανάποδα από το 10.
7: Απομακρυνθείτε από το άτομο που σας προκάλεσε θυμό.
10: Προσπαθήστε να μιλήσετε όσο πιο ήρεμα μπορείτε με αυτόν ή αυτή που σας έχει θυμώσει.
7: Ακούστε χαλαρωτική μουσική.
11: Παίξτε με ένα μπαλάκι αντιστρες. Πηγαίνετε μία βόλτα.
10: Σκεφτείτε όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει.
11: Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
7: Συζητήστε με φίλοι σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
8: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
12: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μηγιάκηχτη.
7: Είδατε, όλα με λιγάλα. Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος.
8: Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
13: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.
14: Πρώτη Πολική Ηρακλείου, η ψυχούλα, Διονύσιο Σολωμός. Ως ένα γλυκόπνο δροσά το αεράκι μέσα σε ανθότοπο και το παιδάκι την ύστερη έβγαλε αναπνοή. Και η ψυχούλα του, εις τον αέρα, γλίγορα ανέβαινε προς τον εθέρα, σαν λιανοτρέμουλη σπίθα μικρή. Όλα την έκραζαν, όλα τα αστέρια, και εκείνη εξάπλανε δειλή τα χέρια, γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει. Αλλά να, το έδωσε ένα αγγελάκι, το φιλί αθάνατο, στο μαγουλάκι, που έξαφνα έλαμψε σαν την αυγή.
15: ESR, European School Radio, our lovely radio.
16: Καλώς ήρθατε στο show μας. Από την αιώνια πόλη για όλους εσάς, Θόδωρος Άνδρεα της Σιγκελάκης.
17: Καλέ, ποιος Θόδωρος Άνδρεα της Σιγκελάκης, αφού εσύ είσαι ο Γιώργος και εσύ είσαι ο Κώστας.
18: Ουπς, μας κατάλαβε.
19: Ας την αυτήν, ας μιλήσουμε για τη φιλία.
20: Η φιλία!
19: Έχω κάτι καλό. Άκου. Ο Αριστοτέλης είχε πει μια φράση πενεμένη. Στα σώματα μία ψυχή να είναι μοιρασμένη.
18: Όπου τι είπε τώρα ο ποιητής! σιγά τα αυγά, θα πω κι εγώ ένα.
19: Πρόσεξε μην τα σπάσεις μόνο. Άντε πες το.
18: Φιλία λέξη ερή, φιλία λέξη θεία, που το εγώ μου εξασθενεί, αυτή είναι η ουσία.
19: Μία είναι η ουσία, πως δεν έχεις φαντασία. Δεν πειράζει όμως, φίλε μου, εγώ και έτσι σ' αγαπάω.
18: Άιστο καλό παλιόφιλε, με συγκίνησες πάλι.
19: Και με εκείνα και με τούτα.
18: Και με τούτα και με τα άλλα.
21: See you next time.
19: Άντε, σήκω.
18: Καλάντε, έχουμε πόπο.
15: ESR, European School Radio, our lovely radio.
22: Νέα τραγωδία με δεκάδες νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στα τουρκικά παράλια. 75 άνθρωποι διασώθηκαν. Τους 37 φτάνουν οι νεκροί, ενώ θεωρείται βέβαιο πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και παιδιά.
2: Πού πάμε? Δεν ξέρω πού βρίσκομαι.
3: Έχασα την οικογένειά μου. Τριώνω.
2: Πεινάω.
21: Έχω χαθεί.
23: Πού θα είμαι αύριο?
2: Φοβάμαι.
3: Δεν έχω γίνει.
2: Θα προλάβω να ζήσω? Πού θα κοιμηθώ?
24: Γιατί να συμβεί αυτό σε εμάς? Τι λάθος κάναμε?

ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Bro.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Νιώθω ότι στη σημερινή εποχή η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η αλήθεια φαίνεται να χάνεται στο ψέμα. Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είμαι η Μαγδαληνή και μαζί με τον Ανδρέα σήμερα θα διαπιστώσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Σήμερα μαζί μας καλωσορίζουμε τον Σοφιανό και τον Αντώνη. Πριν περάσουμε όπως στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα, θέλουμε την άποψή σας για την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες χώρες για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Τι νομίζετε γι' αυτό?
1: Πραγματικά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν μπορώ να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς τα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ. Αφού πλέον σήμερα πιστεύω αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αφού είναι πλέον το κύριο, ο κύριος τρόπος που επικοινωνούμε με φίλους, με την οικογένειά μας, για ψυχαγωγία, ακόμα και αν θέλουμε να διευρυνθούμε επαγγελματικά.
2: Όντως, είναι πραγματικά δύσκολο και επώδυνο. Ειδικότερα στους νέους, οι οποίοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, και χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media από τους μεγαλύτερους.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχετε πει, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι οι ηλικίες κάτω των 16 είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στις ψευδές ειδήσεις. Και επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κύρια μέσα για την διασπορά των ψευδών ειδήσεων, καταλάβω γιατί κάποιες χώρες φαίνεται να έχουν την απαγόρευσή τους υπόψη. Έτσι περνάμε στο θέμα που σας κάλεσαμε σήμερα. Είναι όντως πιο δύσκολο σήμερα να διαχωρίσουμε το ψέμα από την αλήθεια? Αντώνη, τι νομίζεις?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι εξαπάτησης, να το πω, όπως τα deepfake videos.
0: Δηλαδή τα deepfakes?
1: Τα deepfakes ουσιαστικά είναι νέοι αλγόριθμοι και τεχνολογίες που μπορούν να αναπαριστούν έναν πρόσωπο, τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του και μπορεί να το μεταφέρουν σε ξένα περιβάλλοντα και να κάνει πράγματα που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ.
0: Υπεραλιστικά δηλαδή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς κατασκευάζεται το ψέμα?
2: Φίλε, είναι πανευκολάκι. Με το AI πλέον μπορεί να γράψεις αυτό που θέλεις και να σε κάνει εσένα, για παράδειγμα, να τρως κάτι που δεν έφαγες ποτέ, να πήγες κάπου που δεν πήγες ποτέ και να είσαι με άτομα που δεν τα ξέρεις καν.
0: Δηλαδή, με αυτά τα λίγα βήματα και αυτά τη λίγη προσπάθεια, το ψέμα δημιουργείται τόσο απλά? Είναι τόσο εύκολο να ξεγελούμε τον κόσμο?
1: Είναι τόσο εύκολο, όπως είχες πει, αφού πλέον υπάρχει και μια μέθοδος που υπήρχε και πριν από τα deepfake videos και γενικά τις νέες τεχνολογίες του AI, που ονομάζεται clickbait. Το clickbait τι είναι ουσιαστικά? Είναι οι παραπλανητικοί τίτλοι σε αναρτήσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν και δεν αρμόζουν με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, ώστε να αντλούν τα clicks από τα άτομα και να ανεβαίνουν τα views και η δημοσιότητα.
0: Μου είχε θυμίσει ένα γεγονός που είχα δει πρόσφατα. Ήταν μια είδηση μια αρκούδας η οποία περιπλανιόταν ελεύθερη σε μια περιοχή στην Ιαπωνία. Και εξαιτίας αυτού του βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να κλεισούν στα σπίτια τους.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Είναι πολύ αδεδομένο. Ναι. Τι λέει, Σοφιά, ναι, είναι αυτό που σου είχα στείλει?
2: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πολύ σοκαριστικό.
1: Για να καταλάβετε πόσο διαδόθηκε. Mm-hmm.
3: Δηλαδή, τι προτείνετε να κάνουμε, να αφήσουμε τα κινητά και να επιστρέψουμε στις ταλάνες?
2: Διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σου, φίλε Ανδρέα, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να μην. Να το πω, να μην πάμε πίσω στα παλιά χρόνια όπου δεν υπήρχαν αυτά. Πιστεύω πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βοηθητικό εργαλείο, δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και να μην το χρησιμοποιούμε σε πράγματα που απλά είναι για να κοροϊδέψουμε ή για να εκμεταλλευτούμε κάποιο άτομο.
1: Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σαν ευλογία και όχι ως κατάρα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην παραπλανιέται από αυτά τα ψεύτικα γεγονότα?
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ενημερωθεί μέσα από διάφορα σεμινάρια, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά και μπορεί να πιστεύουν πολλά από αυτά και να αναστατώνονται. Πιστεύω μέσω μιας σωστής ενημέρωσης που θα την παρέχει το κράτος ή διάφοροι φορείς, τα άτομα και γενικά η κοινωνία οφείλουμε να συμβαδίζουμε και να ενημερωνόμαστε ώστε να μην πιστεύουμε το ψέμα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα δείχνει, αλλά και κάποια πράγματα δεν είναι.
4: Δηλαδή, αν κάτι μας προκαλεί φόβων ή ενθουσιασμών, να μην το πιστεύουμε απευθείας.
1: Σίγουρα
2: είναι απαραίτητο.
4: Mm-hmm. Και να μην πιστεύουμε σε κεφαλαία γράμματα.
1: 99% φορές τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με ψέμα.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλά θέλει λίγο scrolling παραπάνω. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κυρίως υποψιασμένοι. Νομίζω, Ανδρέα, για μία ακόμη φορά σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας δέχτηκαν σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ προσωπικά ελπίζω να βοηθήσαμε όσα περισσότερα άτομα μας άκουσαν σήμερα, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της εξαπάτησης.
4: Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Αγαπημένοι μου ακροατές, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού στο Δεν Πάμε Καλά, ευχόμαστε να είστε και να περνάτε καλά.

0: τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat. No. Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
1: στη γειτονιά
0: και στο διαδίκτυο.
2: Δεν έχουν όλες σουβά.
0: Κάποιες έχουν προφίλ.
3: Το κάθε κάνει μιάου.
1: Το 10ο γελ παρουσιάζει
0: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
2: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
0: Γιατί στο ίντερνετ
1: δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
4: Παιδιά, βρήκα ένα τέλειο site με δωρεάν δώρα. Μισό λεπτό, ζητάει κωδικούς. Ναι.
5: Stop, μην το πατάς. Hello, τα δώρα είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό.
4: Έγινες πάλι αστυνομία του διαδικτύου.
5: Καλύτερη υποψιασμένη παρά χακαρισμένη.
4: Πότε το online παιχνίδι σταματά να είναι διασκέδαση? Πόση ώρα αντέχεις χωρίς οθόνη?
5: Σερφάρουμε με ασφάλεια, μαθαίνουμε με χαρά.
6: Γεια σας, είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
7: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
8: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
6: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
7: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
8: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

το δω κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είστε μέσα στο Περντούπερ. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά και σούπερ βιενική.
4: Γεια σας, είμαστε από το Πεντηκοστό Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε ποιες είναι οι 5 κινήσεις για τη σωστή ανακύκλωση συσκευασιών. Πρώτον, διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό. Δεύτερον, αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. Τρίτον, διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. Τέταρτον, δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες. Τα ρίχνουμε χύμα. Πέμπτον, δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στις μπλεκάδες ανακύκλωσης. Και φυσικά μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και στους γνωστούς μας.
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
6: Τι θα ήθελες να σου πει ο καλύτερός σου φίλος?
7: Έκπληξη!
8: Σου πήρα κάτι. Σκέφτηκα ότι θα σου αρέσει.
9: Είσαι η μόνη που μπορείς να με καταλάβεις.
10: Τι θα έκανα χωρίς εσένα?
11: Όλοι κάνουμε λάθη.
12: Όταν νιώσεις έτοιμη μπορείς να μου μιλήσεις.
13: Θα τα καταφέρεις. Πιστεύω σε σένα.
14: Do you need anything?
10: Τι έχεις, μίλησέ μου.
15: Πού είσαι ρε, θέλω να μιλήσουμε.
16: Μήμα σας.
17: Δεν συμφωνώ με την απόφασή σου, αλλά θα σε στηρίξω.
18: Αδερφέ μου, είμαι εδώ για σένα, σε ό,τι χρειαστείς.
15: Σε δέχομαι όπως είσαι.
19: Δεν θέλω κάτι, έτσι πήρα, να δω τι κάνεις.
20: Αν πέσεις, θα είμαι δίπλα σου για να σε σηκώσω.
6: Οι φίλοι κάνουν τη ζωή πραγματικά να αξίζει.
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
21: This is my message to a future friend. Hey you, my special mate. I'm sorry I don't know your fate, but I will surely try to hear your cry for love and understanding, for guidance and guarding. If you could take my hand, we could set out for a trip with no end, the trip of friendship and joyful living, full of hardship and feeling. Are you willing to give it a try and see the world through a friendly eye?
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
22: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη.
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
3: Λοιπόν.
1: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την
2: Η
1: πραγματικότητα.
2: αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τρόπο υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω σκαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το digital detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε και κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα, και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
2: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά καλά δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
2: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η προέκταση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
2: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτός.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές φορές που δεν ανταλλάσσεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλαμβάνομαι.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
2: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν, όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Εσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώ αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλέ φορέ όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώ είναι και κάπω σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε.
1: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από τη ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
4: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
5: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
4: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας.
6: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
7: Ραδιογραφήματα.
8: Η παλμή ανεβαίνει.
7: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
8: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
7: Ραδιογραφήματα.
8: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλλά βαμβάνει, δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.
2: Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη?
3: Μείνετε συντονισμένοι,
4: γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: Είμαι η Γεωργία και μας ακούτε μία φορά το μήνα στο European School Radio.
1: Και εγώ είμαι η Λιλιάνα. Άμα πάει καλά, θα μας ακούτε και στο Spotify. Στα
0: δικά σου παιχνίδια. Το podcast που ακολουθεί είναι καθαρά χιουμοριστικό. Είμαστε η Bam Boom από το γυμνάσιο Μαρμαρά.
1: Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα.

και σε καράβια του πελάγους με λαφρεμπόρους πειρατές και σε καράβια του

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα

0: σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Στον ωκεανό του διαδικτύου σερφάρουμε με ασφάλεια. Δεν ξεχνάμε τον πιο σημαντικό εξοπλισμό. Το κράνος της κριτικής σκέψης, την πηξίδα της προσοχής και το χάρτη της καλής συμπεριφοράς. Έτσι, κάθε online ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια χωρίς εκπλήξεις. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
2: Πρότυπο γέλ Ηρακλείου. Ειρήνη, Σπύρος Κοκκίνης. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν ένα χέρι φιλικό στον νόμο, σαν καλημέρα από φωνές πουλιών και σαν χωριάτικο ψωμί και παραμύθι. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν το χαμόγελο του ήλιου στα περβόλια και σαν προσευχή της μάνας μας και σαν παράθυρο ανοιγμένο στη λιακάδα. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν καμινάδα που σφυρίζει στον αέρα, σαν ιδρωμένο μέτωπο και σαν καμπάνα μυστική του δείπνου. Έτσι απλά θα τραγουδάμε, μέσα από τις άλπιγγες των παιδικών χεριών, για την ειρήνη.
3: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Καλημέρα Ελλάδα! Εκπομπή ζωντανά από τη Σύνδο και το στούντιο του European School Radio. Είμαι η Ρουμπιάνα.
1: Και εγώ η Λιάννα. Η Ρουμπιάνα και εγώ είμαστε μαθήτριες της Δευτέρας Τάξης του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας. Μαζί μας στα μικρόφωνα είναι επίσης η Έλλη.
2: Καλημέρα και από μένα. Εγώ πηγαίνω στη 3η Γυμνασίου, όπως και η συμμαθήτριά μου, η Μαρκέλα.
3: Γεια σε όλους! Μια και πήρα τον λόγο, να πω ότι η χαρά μας σήμερα είναι διπλή.
2: Πραγματικά! Γιατί πριν βρεθούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχαμε την τεράστια τιμή το σχολείο μας να είναι ένας οικοδεσπότης του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου που έγινε φέτος στο νησί μας, την Κέρκυρα.
1: Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Φιλοξενήσαμε παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από την Κύπρο. Γνωριστήκαμε, συνεργαστήκαμε, φτιάξαμε μαζί podcast και διασκεδάσαμε μέσα από τη συχνότητα του μαθητικού ραδιοφώνου.
0: Και τώρα, με αυτή τη φορά που πήραμε από το φεστιβάλ, ήρθαμε στη Σύνδο για να σας παρουσιάσουμε τη δική μας εκπομπή με θέμα «Το καθημερινό τραπέζι των αρχαίων Ελλήνων».
2: Πρόκειται για τα αποτελέσματα μιας εργασίας που ολοκλήρωσαν στις μαθητές μας του τμήματος Β2 στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού προγράμματος. Μια πραγματική βουτιά στο χρόνο. Και δεν φαντάζεστε πόσα κοινά έχουμε και ας έχουν περάσει σχεδόν 20 αιώνες. Πολύ μπροστά οι αρχαίοι.
3: Αναρωτηθήκαμε πώς ήταν η καθημερινότητα των ανθρώπων τότε. Όχι μέσα από τους πόλεμους και τις μάχες, αλλά μέσα από τις γεύσεις και τις συνήθειες γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί, κακά τα ψέματα, το φαγητό είναι πολιτισμός και επικοινωνία.
1: Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε όλα όσα ανακαλύψαμε. Από το τι έβαζαν στο πιάτο τους, μέχρι και τις παράξενες συνήθειες που μας κάνουν να απορούμε ακόμα και σήμερα.
0: Πριν όμως ανοίξουμε το μενού της ιστορίας μας, ας μπούμε στο κλίμα της γιορτής, γιατί τραπέζι χωρίς κέφι και λίγη φασαρία δεν γίνεται.
2: Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Κότσιρα σε ένα τραγούδι που φέρνει όλη την παρέα γύρω από το ίδιο τραπέζι. Θα σπάσω αυτά τα ποτήρια και το ταξίδι μας στο χρόνο και στις γεύσεις αρχίζει αμέσως μετά.

0: Επιστρέψαμε! Για όσους τώρα συντονίστηκαν στη συχνότητα του European School Radio, είμαστε εδώ στη Σύνδο, στο στούντιο του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Είμαι η Ρουμπιάννα.
1: Και εγώ η Λιάννα. Μαζί μας στα μικρόφωνα είναι η Έλλη και η Μαρκέλα.
2: Γεια και εμάς!
3: Είμαστε η ομάδα του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας και σήμερα παρουσιάζουμε την εργασία του τμήματος Β2 για το καθημερινό τραπέζι των αρχαίων Ελλήνων.
1: Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε από τι άλλο, το πρωινό τους. Ξέρετε, εμείς σήμερα μπορεί να γκρινιάζουμε αν δεν έχει δημητριακά ή μέρεντα στο ντουλάπι.
3: Ισχύει.
1: Αλλά οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Το πρωινό τους το ονόμαζαν ακράτισμα.
3: Η λέξη αυτή προέρχεται από το άκρα των ίνων, δηλαδή το κρασί που δεν είχε αναμειχθεί με νερό. Η συνήθειά τους ήταν να παίρνουν κομμάτια από κρίθινο ψωμί, τη γνωστή μάζα, και να τα βουτάνε μέσα σε ανέρωτο κρασί.
0: Δεν έπιναν καφέ? Αδιανόητο.
1: Δεν είχαν καφέ, Ρουμπιάννα. Ο καφές έφτασε στην Ελλάδα πολύ πολύ αργότερα.
4: Πάντως, μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτή η συνήθεια έφτασε σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. Στην παλιά Κυκριακή Ήπεθρο, οι αγρότες μας ξεκινούσαν τη μέρα τους με έναν πολύ παρόμοιο τρόπο.
0: Έχεις δίκιο, Ηλιάνα. Σου του είπα, θα εκπλαγείς με τις ομοιότητες. Οι παλιοί Κερκυραίοι, πριν βγουν για τις βαριές αγροτικές εργασίες, έτρωγαν ένα λιτό αλλά δυναμωτικό πρωινό. Ξερό ψωμί, ελιές, λίγο τυρί ή κρεμμύδι και απαραίτητος ένα ποτήρι ντόπιο κρασί.
1: Το θεωρούσαν το νοτικό, ακριβώς όπως οι αρχαίοι. Σκέψου, Μαρκέλα, ότι από την αρχαία Αθήνα μέχρι τα χωριά της Κέρκυρας, πριν μερικές δεκαετίες, το κρασί ήταν το καύσιμο για να βγει η μέρα στο χωράφι.
3: Φαντάζεστε λοιπόν τη σύνδεση. Αιώνες τώρα η βάση ήταν η ίδια, ψωμί, ελιά και κρασί. Βέβαια, στο αρχαίο ακράτισμα πρόσθεταν μερικές φορές σίκα ή ξηρούς καρπούς, που τα θεωρούσαν και φάρμακο για τον οργανισμό.
4: Είναι πάντως εντυπωσιακό το πόσο λιτοί ήταν. Έτρωγαν τόσο όσο χρειαζόταν και να έχουν ενέργεια, χωρίς, περιττές θερμίδες. Με το που έβγαινε ο ήλιος, το πρωινό τελείωνε και γρήγορα όλοι έφευγαν για τις δουλειές τους.
0: Εμείς βέβαια, αν και δεν πίνουμε κρασί στο πρωινό μας, μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σημασία του στην παράδοση και το τραγούδι μας.
1: Ακριβώς! Και αφού είδαμε πώς το κρασί έδινε δύναμη στους αρχαίους, αλλά και στους παλιούς Κερκυραίους, ας ακούσουμε έναν καλλιτέχνη που ξέρει να υμνεί αυτές τις αυθεντικές στιγμές.
3: Ο Σωκράτης Μάλαμας μας τραγουδάει για τη ζάλη και την αλήθεια που κρύβει το ποτήρι. Ακούμε το τραγούδι «Με το κρασί στο αίμα» και επιστρέφουμε για να δούμε τι γινόταν στο μεσημεριανό τραπέζι.
5: Να είμαστε πάλι εδώ ξανά, στον ίδιο στεναγμό.

μαζί σας έζησα, κανείς δεν θα πιστέψει. Κάτι τρελού τα λάθεμα μας έφερε εδώ. Κανένας μας δεν πέθανε.

0: Επιστρέψαμε! Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Το καθημερινό τραπέζι των αρχαίων Ελλήνων» στο European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Στα μικρόφωνα είμαστε η Λιάννα και η Ρουμπιάνα από το 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας και μαζί μας είναι πάντα η Έλλη και η Μαρκέλα. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Άννα Μαρία.
2: Μιλήσαμε ήδη για το πρωινό, το ακράτισμα. Τώρα όμως ο ήλιος ανέβηκε ψηλά και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό, το άριστον. Ρουμπιάνα, κοιτάζω το μενού και πώς να το πω, μου φαίνεται κάπως λιτό.
0: Γιατί το λες αυτό? Είχαν υγιεινή διατροφή. Ψάρια, τυρί, ελιές, όσπρα, λαχανικά. Και ας μην ξεχνιόμαστε, ψωμί. Το ψωμί θεωρούταν τόσο σημαντικό, ώστε συχνά αποτελούσε το κύριο γεύμα των φτωχότερων κοινωνικών τάξεων.
2: Παράλληλα, το ψωμί είχε και κοινωνική και θρησκευτική σημασία. Στις γιορτές και στις τελετές προς τιμήν των θεών, όπως της Δήμητρας, προσφέρονταν άρτη, οσθησίες ή αφιερώματα. Υπήρχαν επίσης διαφορετικά είδη ψωμιού, από απλά καθημερινά ως πιο εκλεπτισμένα για συμπόσια και εορτασμούς.
1: Να σου πω τι μου έκανε εντύπωση στην έρευνα. Η αδυναμία που είχαν στα ψάρια και τα θαλασσινά. Ο παππούς Επίχαρμος.
0: Ο ποιος?
1: Ο Επίχαρμος, Μαρκέλα. Ο σπουδαιότερος ποιητής της αρχαίας δωρικής κωμωδίας.
0: Α.
1: Ο Επίχαρμος, συνεχίζω, αναφέρει σε ένα από τα σπουδαιότερα έργα του ότι ακόμα και οι Σιρήνες έτρωγαν παχές σαρδέλες και χταποδάκι. Φαντάσου, μεσημεριανό, με θαλάσσινά, αλλά χωρίς μια τηγανητή πατάτα από δίπλα.
3: Ευτυχώς που δεν ζούσαμε τότε. Όλη μέρα θα τσακωνόμουν με τη μάνα μου για να φάω. Πού είναι οι πατάτες? Πού είναι οι ντομάτες για τη χωριάτικη?
2: Μαρκέλα, ψυχραιμία. Είμαστε στον 5ο αιώνα. Να ξέρεις, ο Κολόμβος θα αργήσει κάποιους αιώνες να τα φέρει από την Αμερική.
3: Δηλαδή, ο Λεωνίδας δεν έφαγε ποτέ πατάτες τηγανητές. Τι κρίμα. Αλλά μην νομίζετε, είχαν και εκείνοι τα τηγανητά τους. Έφτιαχναν τηγανίτες. Ήταν κάτι σαν τις δικές μας τηγανίτες, με αλεύρι και λάδι, αλλά τις περιέλωζαν με μέλι και με σουσάμι. Μερικές φορές έτρωγαν και φρούτα, όπως σίκα ή σταφύλια.
0: Αλλά ούτε καφέ είχαν, ούτε ζάχαρη. Αν ήθελαν κάτι ρεσιστικό, έπαιναν τον κυνκαιόνα. Ένα μείγμα από νερό, κριθάρι, βότανα και μερικές φορές τριμμένο τυρί.
1: Τυρί μέσα στο ποτό τους! Τραγικό. Τουλάχιστον έτρωγαν πολλά άσπρια. Φακές, φασόλια, ρεβίθια. Τα έκαναν μια παχαίρευστη σούπα.
3: Και καλό είναι αυτό.
0: Τέλος πάντων, το άριστο είναι ένα απλό γεύμα που τους βοηθούσε να τονωθούν και να συνεχίσουν τις δουλειές τους.
2: Και μην ξεχνάτε τον μέλανα ζωμό των Σπρατιατών, που έδινε δύναμη, και αν και λένε ότι η γεύση του ήταν ιδιαίτερη.
0: Τις γκομερδιές τις άφηναν για το δείπνο.
3: Και το καλύτερο, δεν είχαν πυρούνια, έτρωγαν με τα δάχτυλα.
4: Ήου!
3: Και αντί για πιάτο, μία φέτα ψωμί που άφηναν μόνο την κρούστα. Μετά την έτρωγαν και αυτοί και δεν χρειαζόταν ούτε καν πλήσιμο πιάτων.
1: Κοίτα να δεις. Από τη μία γλιτώνεις τη λάτζα, αλλά από την άλλη, αν το καλά σκεφτείς, ζούμε σε μία εποχή με τρομερές ανέσεις. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να χαιρόμαστε λιγάκι παραπάνω. Κοίτα για παράδειγμα, πού είμαστε τώρα, παράδεισος.
0: Πραγματικά, κοίτα γύρω σου. Είναι τρομερό να εκπέμπεις από ένα τόσο οργανωμένο στούντιο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Κονσόλες, μικρόφωνα και μια ομάδα τεχνικών που μας βοηθάει σε όλα. Νιώθω σαν επαγγελματίας παραγωγός.
3: Κι εγώ. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε και δίνουμε τη σκυτάλη στην επόμενη ομάδα μας. Αμέσως μετά τη μουσική, στα μικρόφωνα θα είναι η Κατερίνα, η Σταματίνα, η Αλεξία και ο Σπύρος για να συνεχίσουν το ταξίδι μας στις αρχαίες γεύσεις.
1: Ακούμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και το τραγούδι «Το πιο όμορφο φαΐ».
0: Και αμέσως μετά την Αφροδίτη Μάνου με το τραγούδι «Μια σούπα τραγούδια».
4: Καλή ακρόαση!

0: Καλημέρα και πάλι εδώ στο European School Radio, το τρίτο γυμνάσιο Κέρκυρας, ζωντανά από τη Σύνδο. Είμαι η Κατερίνα και όπως σας υποσχέθηκαν οι προηγούμενες παραγωγοί, η σκητάλη άλλαξε χέρια, αλλά παρέα παραμένει και η Κυριακή.
1: Γεια σας και από εμένα. Είμαι ο Σπύρος και μαζί μου στο μικρόφωνο είναι η Σταματίνα, η Αλεξία και η Κατερίνα.
2: Γεια! Yeah!
1: Είμαστε μια δυνατή ομάδα από την τρίτη γυμνασίου και ήρθαμε να σας πάμε μια βόλτα στα βραδινά τραπέζια της αρχαιότητας.
3: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Για όσους τώρα συντονίστηκαν, παρουσιάζουμε την εκπομπή «Το καθημερινό τραπέζι των αρχαίων Ελλήνων».
1: Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε τα εύσημα στους συμμαθητές μας από το Β2 που έκαναν όλη την έρευνα. Την Έρικα, την Ηλέκτρα, την Αναστασία, τον Νικήτα, αλλά και τα παιδιά που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Τον Μάρκο, τον Αλκίνο, τη Χρύσα και την Ειρήνη. Μπράβο παιδιά, εξαιρετική δουλειά.
0: Μέχρι τώρα μάθαμε για το πρωινό και το μεσημεριανό. Τώρα όμως φτάνουμε στο κυρίως γεγονός, το δείπνον.
1: Το βραδινό ήταν η στιγμή που η οικογένεια μαζευόταν. Αλλά προσοχή, μη φανταστείτε σκηνές από ταινίες όπου όλοι τρώνε μαζί και γελάνε. Στην αρχαία Ελλάδα, οι άνδρες και οι γυναίκες έτρωγαν χώρια. Αν το σπίτι ήταν μικρό, οι γυναίκες έπρεπε να περιμένουν υπομονετικά να τελειώσουν οι άνδρες και μετά να καθίσουν εκείνες.
0: Και το άλλο, στις πλούσιες οικογένειες, αυτοί οι οποίες έβριναν το γεύμα ήταν συνήθως οι δούλοι. Στις φτωχές οικογένειες όμως, οι οποίες δεν μπορούσαν να αγοράσουν σκλάβους, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, κάλυπταν τις ανάγκες του σερβιρίσματος με τα παιδιά ή τις γυναίκες. Εδώ μας τα χαλάνε λίγο αρχαίοι, Σπύρο.
1: Συμφωνώ, αλλά στο μενού δεν έκαναν εκτόσεις. Στο δείπνο έβγαζαν τις αληθινές λιχουδιές. Ψάρια, θαλασσινά και τον περιβόητο γάρο. Ξέρετε τι ήταν ο γάρος?
0: Όχι.
2: Τι?
0: Γάρος.
1: Ήταν μια σάλτσα από εντόσια ψαριών που τα άφηναν στον ήλιο να λιώσουν και να ζυμωθούν.
0: Αυτό δεν ακούγεται σαν συνταγή, αλλά σαν βιολογικό όπλο.
1: Κι όμως, ήταν το κέτσαπ της εποχής. Το έβαζαν παντού για νοστιμιά. Και για όσους νομίζουν ότι έτρωγαν μόνο φακές, η έρευνα μας έδειξε ότι έτρωγαν και γκουρμεδιές, όπως ξυφία εντρήματι σικαμινίου. Δηλαδή ξυφία με σάλτσα από μούρα.
0: Σου έχω κι άλλο. Κρεοκάκαβος. Πανσέτα χοιρινού με γλυκόξινη σάλτσα από μέλι, θυμάρι και ξύδι. Με συνοδεία ρεβιθοπολτού.
3: Κι εγώ. Όρνη σε ανεπτυσμένη κρυθή. Δηλαδή κοτόπουλο με χοντρολεσμένο κρυθάρι.
0: Πολύ μπροστά οι αρχαίοι στην γκουρμέ κουζίνα. Τύφλα να έχει ο Πετρετζίκης. Αλλά Σπύρο, αφού έτρωγαν με τα χέρια, πώς σκουπίζονταν?
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Η εμπειρία του φαγητού ήταν πολύ πιο χειρονακτική τότε. Αντί για χαρτοπετσέτα, χρησιμοποιούσαν ένα κομμάτι ψύχας ψωμιού, το απόμαγμα, για να καθαρίζουν τα δάχτυλά τους. Και το καλύτερο, μετά το σκούπισμα, πετούσαν αυτά τα ψίχουλα στα σκυλιά που τριγύριζαν κάτω από το τραπέζι.
0: Η οικολογία και φιλοζωία στην πράξη.
2: Μπορείς να το πεις και έτσι.
3: Πάλι καλά που οι δούλοι περιέφεραν δοχεία με νερό, τα χερνίδια, για να πλένουν οι καλεσμένοι πριν και μετά το γεύμα τα χέρια τους.
1: Και κάπου εδώ το δείπνο τελείωνε και άρχιζε το συμπόσιο.
0: Μια στιγμή όμως, γιατί εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Εμείς νομίζουμε ότι το συμπόσιο είναι το φαγοπότι, όμως οι αρχαίοι το είχαν χωριστά. Πρώτα το δείπνο για το φαγητό και μετά το συμπόσιο μόνο για κρασί, ξηρούς καρπούς και συζήτηση.
2: Πάμε να ακούσουμε Νίκο Ζωηδάκη να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση και επιστρέφουμε για το after του δείπνου.

σβήσε το μίσος, το θυμό, τη ρουφιανιά, τη ζήλια. Τη ρουφιανιά, τη ζήλια και έδωσε ένα χαμόγελο στο κάθενος τα χίλια.

0: Και επιστρέψαμε ζωντανά. Μόλις τώρα ακούσαμε το τραγούδι του Νίκου Ζωηδάκη «Φτιάξε Θεέ μου μια συνταγή» και της Αφροδίτης Μάνου «Μια σούπα τραγούδια». Είμαστε η ομάδα του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας και συνεχίζουμε το γευστικό ταξίδι μας στην αρχαία Ελλάδα.
1: Τώρα φτάνουμε στην κορύφωση της βραδιάς.
2: Τα συμπόσια, δηλαδή τις συγκεντρώσεις όπου οι άνδρες συζητούσαν, φιλοσοφούσαν και διασκέδαζαν πίνοντας τι άλλο κρασί.
3: Πάλι στην απέξω οι γυναίκες. Αδικία.
2: Έχεις δίκιο. Τα καλύτερα έχαναν.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Πάντως, το κρασί είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες καλλιεργούσαν αμπέλια και παρήγαγαν κρασί σε πολλές περιοχές. Και το κατανάλωναν σχεδόν καθημερινά. Το κρασί συνόδευε και αποτελούσε σημαντικό προϊόν εμπορίου μεταξύ των πόλεων και με άλλους λαούς της Μεσογείου.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στα συμπόσια το κρασί είχε την τιμητική του.
0: Το συμπόσιο ήταν μια ερωτελεστία. Μόλις καθάρισαν τα τραπέζια, οι δούλοι αναμίγνυαν το κρασί στον κρατήρα.
3: Το πιο σημαντικό πρόσωπο ήταν ο συμποσιάρχος. Αυτός εκλεγόταν με κλήρο και αποφάσισε τα πάντα. Από το πόσο βαρύ θα είναι η συζήτηση μέχρι το πόσο νερό θα έριχνε στο κρασί.
2: Γιατί δεν το έπαιρνε σκέτο το κρασί?
0: Όχι. Συνήθως το ανακάτευαν με νερό γιατί το θεωρούσαν πιο υγιεινό και πολιτισμένο από το να πίνεται σκέτο. Ήθελαν να διατηρούν το πνεύμα τους καθαρό για να λύνουν ενίγματα και να κάνουν φιλοσοφικές συζητήσεις.
1: Βέβαια, Σπύρο, υπήρχε και ένας άλλος λόγος που πρόσεχαν πού έπιναν και με ποιους, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή το δηλητήριο στο κρασί ήταν ένας δημοφιλής τρόπος για να βγάλεις κάποιον από τη μέση. Ο φόβος της δηλητηρίασης ήταν τόσο μεγάλος που οι οικοδεσπότες έπρεπε να πιούν πρώτοι για να αποδείξουν ότι το κρασί είναι ασφαλές. Κάπως έτσι βγήκε και η φράση «Πίνω στην υγειά σου».
3: Καλά, δεν υπήρχε κάποιο αντίδοτο?
0: Υπήρχε. Ο Μηθριδάτης. Ο βασιλιάς του Πόντου, που φοβόταν τόσο πολύ μην τον δηλητηριάσουν, που έπαιρνε καθημερινά μικρές δόσεις από διάφορα δηλητήρια για να αποκτήσει ανοσία. Έφτιαξε μάλιστα ένα σκεύασμα, το Μηθριδάτιο, που είχε μέσα 65 διαφορετικά συστατικά.
2: 65? Δηλαδή έπαιρνε ένα κοκτέιλ από δηλητήρια για να μην περάνε από δηλητήριο. Πολύ extreme.
0: Άσε που όταν τελικά ιτήθηκε και θέλησε να αυτοκτονήσει πίνοντας δηλητήριο, δεν τον έπιανε. Αναγκάστηκε να ζητήσει από έναν στρατιώτη του να τον σκοτώσει με το σπαθί. Τραγική ηρωνία.
2: Αλλά καλές ιστορίες με δηλητήρια και οι φιλοσοφικές συζητήσεις, δεν λέω. Αλλά πώς τα σκέδασαν? Είχαν και παιχνίδια, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται. Έπαιζαν κόταβο, όπου πετούσαν σταγόνες κρασιού σε στόχο. Δεν ήταν απλό πέταγμα, παιδιά. Ήταν σαν να κάνει τρίποντο με το ποτήρι. Περνούσαν το δάχτυλο στη λαβή. Έδιναν μια τσαχπενιά στον καρπό και πλάτς! Αν έκανε δυνατό θόρυβο, ήσουν ο στάρ του συμποσίου.
3: Εδώ λέει ότι έπαιζαν και πλαταγωνίες.
1: Τι είναι οι πλαταγωνίες? Ακούγεται σαν κάτι που κάνει πλάτς?
2: Σχεδόν. Ήταν ένα παιχνίδι τύχης και έρωτα. Οι καλεσμένοι έπαιρναν ένα πέταλο λουλουδιού, συνήθως από παπαρούνα. Το τοποθετούσαν ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη και μετά το χτυπούσαν δυνατά με την παλάμη του άλλου χεριού.
1: Και τι κέρδιζαν?
0: Αν το πέταλο έσκαγε με δυνατό θόρυβο, σήμαινε ότι το πρόσωπο που αγαπούσαν το σκεφτόταν. Αν όμως δεν ακουγόταν τίποτα, τότε μάλλον έπρεπε να βρουν άλλη παρέα για το επόμενο συμπόσιο.
2: Αλλά φανταστείτε θόρυβο στο δωμάτιο. Όλοι να χτυπάνε πέταλα για να δουν αν τους αγαπάνε.
3: Αλλά το πιο εντυπωσιακό παραμένει η δίκαιη κούπα του Πυθαγόρα. Αν τη γέμιζες πάνω από μια γραμμή, το κρασί άδειαζε όλο από τη βάση και γινόσουν ρεζίλι. Μια υπενθύμηση ότι στη ζωή χρειαζόμαστε μέτρο.
2: Χρήσιμο αυτό για κάποιους που ξέρω.
1: Πάντως, αυτή η αίσθηση της παρέας είναι που κράτησε τον πολιτισμό μας ζωντανό για αιώνες.
2: Ακριβώς. Και μιλώντας για παρέες, ακούμε τον Διονύση Σαββόπουλο στο τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χωροί».

0: Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και κακά τα ψέματα, όλοι θέλουμε ένα γλυκό για να κλείσει το σωστό το γεύμα.
1: Μην ανησυχείτε. Οι αρχαίοι φρόντισαν γι' αυτό στα δεύτερα τραπέζια, όπου σερβίρονταν φρούτα και κάθε αλογής γλυκάκια. Εκεί έβγαινε και ο περίφημος Πλακούντας.
2: Δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω να το ακούσω αυτό.
1: Κι όμως τα ματίνα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ο πρόγονος του σημερινού cheesecake. Στρώσει ζύμης με τυρί και άφθονο μέλι.
0: Εντάξει, τότε είναι cheesecake, αλλά αλλάζουν τα πράγματα.
1: Γενικά, το μέλι ήταν η μεγάλη τους αδυναμία. Έφτιαχναν τη μελιτούτα με γιαούρτι και μέλι και το μελίκρατον, που ήταν ένας συνδυασμός από γάλα, μέλι και καρύδια.
3: Επίσης έκαναν γαλατόπιτες, μελόπιτες και τη χρυσόκολα. Ένα τραγανό γλυκό από μέλι και σπόρους.
0: Πραγματικά, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το μέλι όχι μόνο ως τροφή, αλλά και ως φάρμακο, τόσο για να πουλώνουν πληγές, όσο και για να προστατεύουν το δέρμα τους.
1: Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, ήταν από τους πρώτους που κατέγραψαν τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Το συνιστούσε για στομαχικές διαταραχές, φλεγμονές, ακόμα και για εγκάβματα.
3: Πίστευαν μάλιστα ότι αν έτρωγες τακτικά μέλι θα ζούσε περισσότερο, αλλά το πιο διαδεδομένο γλυκό τους που το έχουμε μέχρι σήμερα ήταν το παστέλι.
2: Να τες πάλι ομοιότητες. Το παστέλι είναι αναπόσπαστο κομμάτι και της δικής μας της κερκυριακής παράδοσης, μαζί με τις μάντολες.
1: Ωραίο το παστέλι, αλλά έχετε δοκιμάσει παστέλι με κουμκουάτ, το χαρακτηριστικό εσπεριδοειδές του νησιού μας.
2: Τέλειο. Συνδυάζει την αρχαία συνταγή με το άρωμα της Κέρκυρας.
3: Εκτός από το μέλι όμως, το ελαιόλαδο ήταν παντού. Οι αρχαίοι Έλληνες καλλιεργούσαν ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούσε τη βάση της διατροφής τους.
0: Πολύ σωστά. Το ελαιόλαδο ήταν το χρυσάφι τους. Το χρησιμοποιούσαν στη μαγειρική, για τον φωτισμό στα λιχνάρια, αλλά και για την περιποίηση του σώματος.
3: Φανταστείτε ότι ακόμα και οι αθλητές άλυφαν το δέρμα τους με λάδι πριν τους αγώνες, δηλαδή διατροφή και σκίνκερ μαζί, αιώνες πριν γίνει μόδα.
2: Παράλληλα, είχε τεράστια οικονομική αξία και ήταν το κύριο προϊόν εμπορίου τους που μεταφερόταν με αμφορείς σε όλη τη Μεσόγειο.
1: Και μην ξεχνάτε τη συμβολική του αξία. Η ελιά ήταν το δώρο της θεάς Αθηνάς στους ανθρώπους, σύμβολο ευημερίας και πολιτισμού.
3: Τελικά, παιδιά, τι κρατάμε από αυτό το ταξίδι?
0: Ότι οι αρχαίοι ήταν λυτοί. Έτρωγαν για να ζήσουν και πίστευαν στο μέτρον άριστον. Όπως είπε και ο Ιπποκράτης, η τροφή σου είναι το φάρμακό σου.
2: Και πάνω απ' όλα, το φαγητό είναι χαρά, μόνο όταν το μοιράζεις με καλή παρέα.
1: Πάμε τώρα στους γιαγκίνηδες, για ένα ρεμπέτικο μέτλι που θα μας ξεσηκώσει και θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά.

0: Κάπου εδώ, η ομάδα του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας σας αποχαιρετά.
1: Θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα της εκπομπής. Στη Ρουπιάνα, την Ηλιάνα, την Έλλη και τη Μαρκέλα. Και φυσικά στους ερευνητές μας από το Β2.
2: Μπράβο, παιδιά, η δουλειά σας ήταν εντυπωσιακή.
0: Ευχαριστούμε επίσης το σχολείο μας και τους καθηγητές μας που μας στήριξαν, καθώς και το European School Radio για τη φιλοξενία εδώ στη Σύνδο.
1: Ήταν μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη.
2: Σας αποχαιρετούμε με άρωμα Κέρκυρας και πολύ κέφι.
3: Γεια σας από το 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας!

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν το πιστεύω. Με καλέσε στο παρτί γενεθλίων της. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα. Η κοιλιά μου γεμίσε με πεταλούδες.
2: Περιμένα το φίλο μου, αλλά δεν ήρθε. Νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Νιώθω μόνος μου. Είμαι τόσο λυπημένος.
3: Θύμωσα. Δεν ήταν δίκιο να κερδίσει αντιπάλη ομάδα. Παίξαμε καλύτερα. Νιώθω ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί.
4: Τα κατάφερα μόνη μου. Έκανα μόνο ένα λάθος στο διαγώνισμα. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου.
5: Τώρα τι να πω. Κανείς δεν θα με πιστεύει ότι ο Μάριος με ενοχλούσε το διάλειμμα. Τον φοβάμαι. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
6: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο πιο συναισθηματικό podcast με τίτλο «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή».
7: Καλά ακούσατε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο όπου τα συναισθήματα μιλούν. Εμείς τα παιδιά της τετάρτης τάξης θα σας εξηγήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε που τα συναισθήματά μας έχουν φωνή και θέλουν να πάρουν τον λόγο.
6: Και αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, θα τους πάρουμε συνέντευξη. Σήμερα λοιπόν τα συναισθήματα θα έρθουν για να τα γνωρίσουμε. Να τα καταλάβουμε και να μάθουμε πώς να τα διαχειριζόμαστε.
7: Ξεκινάμε με ένα συναίσθημα που όταν το νιώθουμε η καρδιά μας γίνεται σαν τραμπολίνο. Η χαρά.
6: Αν η χαρά είχε μια λέξη μόνο να πει, ποια θα ήταν?
8: Γιουπί! Γεια σας, είμαι Χαρά. Έρχομαι σχεδόν συχνά σε εσάς. Νομίζω ότι είμαι εγώ στον πύργο ελέγχου του συναισθηματικού σας κόσμου.
6: Πώς θα καταλάβουμε ότι έρχεσαι?
8: Όταν έρχομαι, το σώμα γεμίζει φως και ενέργεια. Μ' αρέσει να χοροπηδάω μέσα σου για να σου θυμίζω ότι η ζωή έχει όμορφες στιγμές.
7: Θέλω να το πω σε όλους. Θα τους αγκαλιάσω. Πετάω στα σύννεφα.
8: Μπράβο! Όταν με μοιράζεσαι, μεγαλώνω και γίνομαι πιο δυνατή.
6: Η χαρά δεν κρατιέται μέσα μας. Κάνει κύκλους και αγκαλιάζει τους άλλους.
8: Ναι, αλλά πρέπει να με ελέγχετε και λίγο. Γιατί μπορεί να σας γεμίσω το μυαλό και τότε. Αντίο μάθημα.
6: Πόπο, έχετε δίκιο. Τι θα κάναμε άραγε εμείς οι άνθρωποι χωρίς εσάς?
8: Θα σας τα χαμένω στη σκέψη σας. Αντίο. Τρέχω να σκορπίσω χρώματα και φως.
6: Το καταλάβατε? Έρχεται. Είμαι ο Θυμός. Φέρνω δύναμη. Ναι, αλλά δεν θέλω να πληγώσω κανένα. Έστω και αν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν επειδή χάσαμε. Δεν είναι δίκαιο. Τότε φύγε από εκεί και μέτρα, ανάπνευσε και μίλησε σε κάποιο μεγάλο. Όταν ηρεμήσεις, τότε μπορείς να σκεφτείς λογικά. Μάλιστα, και τότε γίνεσαι μικρός. Τότε γίνομαι σύμμαχος, όχι πρόβλημα. Γκρρρ. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει να μιλάς όταν είμαι κοντά. Θέλω χρόνο. Εντάξει καλέ, πώς θα σε καταλάβουμε εύκολα? Ξέρεις, οι άλλοι όταν μας βλέπουν το καταλαβαίνουν πιο εύκολα από μας. Όταν το μυαλό σου γεμίζει φωτιά, τα χέρια σου γίνονται γροθιά. Η καρδιά σου σφίγγεται και θέλεις να φωνάξεις. Τότε με αναγνωρίζεις ότι είμαι εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
7: Η επόμενη καλεσμένη δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει χρώμα μουντό, ψύχρο και βροχερό.
9: Είμαι η Λύπη. Έρχομαι όταν κάτι σημαντικό μας λείπει. Όταν κάποιος δεν σε καταλαβαίνει. Δεν είμαι κακιά, απλώς θέλω το χρόνο μου, ίσως και μια αγκαλιά.
10: Μα δεν μου αρέσει που είσαι εδώ. Νιώθω πολύ άσχημα. Θέλω να κλαίω.
7: Αχού καλέ, πώς να τη διώξουμε τώρα?
9: Μα δεν χρειάζεται να με διώξεις. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Χρειάζεται να με ακούσεις. Όταν μιλάς, δεν φεύγω, αλλά γίνομαι μικρότερη.
7: Τότε μένεις για πάντα?
9: Όχι, φεύγω σαν σύννεφο. Ίσως με μια αγκαλιά ή μια γλυκιά κουβέντα από ένα φίλο, από τη δασκάλα. Τότε νιώθω ασφαλής.
7: Μερικοί άνθρωποι σε αποφεύγουν όμως.
9: Ναι, αλλά χωρίς εμένα δεν θα έχει αξία η χαρά.
7: Σωστά. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα.
6: Πολύ ωραία. Τώρα πρέπει να σας συστήσω. Οχ, κρύφτηκε. Τον... Έλα, έλα, τον φόβο.
11: Είμαι ο φόβος.
6: Γιατί κρύβεσαι?
11: Επειδή το στομάχι μου γίνεται κόμπος. Δεν θέλω να με βλέπει κανείς. Πρώτα είμαι μεγάλος, αλλά μπορεί να γίνω και μικρός.
6: Πότε μικραίνεις?
11: Όταν μιλήσεις σε κάποιο μεγάλο ή όταν με ηρεμήσεις στο μυαλό σου.
5: Ναι, μίλησα στη δασκάλα. Τώρα χαλάρωσα. Τώρα νιώθω ασφάλεια ότι όλα θα λυθούν.
6: Τι μπορούν να σου λένε?
11: Κάτσε μακριά, θα γίνουν όλα καλά. Μίλα σε κάποιον για αυτό που σε απασχολεί. Τότε θα νιώσεις ασφαλής.
6: Τότε σε ευχαριστούμε και σένα.

0: πολύ ωραία. Τώρα παίρνει το λόγο. Το επόμενο...
1: Έρχομαι όταν αναγνωρίζεις την προσπάθειά σου. Έστω κι αν δεν πήρες άριστα. Και όταν έρχομαι θα νιώθεις ικανός για τα πάντα.
0: Ναι, το καταλάβατε. Υπερηφάνεια είναι.
2: Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν τα παράτησα. Συνέχισα να προσπαθώ και πέτυχα. Έγινα καλύτερη. Νιώθω τόσο όμορφα που θέλω να το πω σε όλους. Μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, είμαι πράγματι πολύ ωραία. Αλλά πρόσεξε, μη σου παραφουσκώσω τα μυαλά.
0: Πώς θα το πετύχουμε αυτό?
1: Όταν σκέφτεσαι ότι όλα τα παιδιά αξίζονται στην τάξη, τότε θα μπορείς να πεις μπράβο και στα άλλα παιδιά.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο συνέστημα.
1: Δεν θα μου πεις ευχαριστώ?
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε που υπάρχεις κι εσύ. Κάθε συνέστημα έχει φωνή. Μίλα γι' αυτά. Μην τα κρατάς κρυφά. Κανένα δεν είναι λάθος. Όλα μας βοηθούν να καταλάβουμε τον εαυτό μας.
3: Όταν τα ακούς και τα διαχειρίζεσαι, είναι σε πιο δυνατός. Μπορείς να γίνεις ο καλύτερος σου εαυτός.
4: Σήμερα προσπάθησε να μοιραστείς τα συναισθήματά σου με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη δασκάλα σου, τον φίλο σου, με κάποιον που αγαπάς και εμπιστεύεσαι.
5: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε το σημερινό μας επεισόδιο από τη σειρά podcast «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή». Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό είναι η ψυχική μας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχει ελπίδα!
6: Μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε την καρδιά σας!
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
9: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
10: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
11: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
12: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
13: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
14: Συντονιστείτε στο European School Radio.
15: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
16: Μείνετε συντονισμένοι.
17: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Γεια σας.
1: Η Nightly Radio,
0: ραδιοφωνική ομάδα του 6ου Γυμνασίου Δράμας, σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ο ποιητής της μουσικής», αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη. 2 Απριλίου, 9 μετά μεσημβρίας, σας περιμένουμε στο European School Radio για να ταξιδέψετε μαζί μας σε μια μοναδική μουσική διάσταση. Καλημέρα σας. Είμαστε ομάδα ραδιοφώνου του 5ου Γυμνασίου Λαμίας και σας μιλάμε από το στούντιο του σχολείου μας. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είμαστε η Ντούβα Δήμητρα και η Κωστορίζου Νεκταρία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους, τους κινδύνους του διαδικτύου. Στις μέρες μας, το διαδίκτυο αποτελεί ανεπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Μέσα από αυτό επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε, ψυχογούμαστε και μορφωνόμαστε. Είναι ένα εργαλείο με τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να μας ανοίξει δρόμους γνώσης και δημιουργίας. Ωστόσο, πίσω από τις οθόνες των κινητών και των υπολογιστών κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, εκθέτουμε τον εαυτό μας σε καταστάσεις που μπορεί να μας βλάπτουν ψυχολογικά, κοινωνικά ή ακόμη και οικονομικά. Σκοπός της σημερινής εκπομπής δεν είναι να φοβήσουμε, αλλά να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε.
2: Του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και όχι μόνο.

0: εύχομαι να έχουν όλα τα παιδιά φαγητό και οικογένεια.
1: Αγαπητέ η Βασίλη, θα ήθελα να πάρετε δώρα και να τα πάτε στα παιδάκια στην Αφρική που δεν έχουν τίποτα και να τους φέρετε και νερό και φαγητό. Με αγάπη, Κωνσταντίνος.
2: Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
4: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
5: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
6: Ακού τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
5: Μπορείς.
7: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
8: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
9: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
10: Του λέει μια μέρα, πατέρα,
11: να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
12: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
13: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
12: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
13: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
7: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
11: Του λέει μια μέρα, πατέρα,
10: να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
8: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
9: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
14: Η τεχνική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
15: Γι' αυτό
16: μάθε,
15: σκέψου,
16: κρίνε.
17: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
18: Όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, δηλαδή καταγραφή προτιμήσεων του καταναλωτή. Χειρότερο όμως είναι όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook ή Twitter, όπου εκεί δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό του.
19: Πειραματικό,
20: ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Καλά, το κροσέ του ήταν άπεχτο.
21: Συμφωνώ, ήταν πολύ καλό.
2: Άστα να πάνε, τον έβγαλε νοκάουτ.
21: Εντάξει, το άξιζε, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν το φαβορί.
2: Είδατε που τιμέναμε να έρθετε. Πώς σας φάνηκε?
22: Το μόνο που μου άρεσε ήταν το σώμα του.
23: Σιγά μην κουραστήκανε, από τα αναβολικά θα είναι.
21: Μην το λες, δεν είναι όλοι έτσι. Μερικοί αθλούνται συστηματικά για περισσότερες ώρες.
2: Και η διατροφή τους είναι πολύ αυστηρή.
21: Και να ξέρεις, δεν χάνουν προπόνηση ούτε για μια μέρα.
22: Και καλά, τι κάνουν? Δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, δεν ξενυχτούν. Είναι αυτή η ζωή.
21: Είναι πόρος.
2: Το κάπνισμα είναι ξεπερασμένο τώρα πια.
24: Όντως, θυσιάζουν πάρα πολλά. Αλλά αν πετύχουν, έχουν ένα ολόκληρο στάδιο να ζωγραφιάζει για αυτούς. Σκέτη τρέλα σου λέω.
21: Όλοι ξέρουν ότι αξίζει να φτιάξει το σώμα σου. Όλα μπορούν να σου τα πάρουν. Το σώμα σου όμως θα είναι για πάντα δικό σου.
22: Ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε κι εμείς ένα άθλημα.
23: Ψήνεσαι.
14: Ξεκινά κι εσύ ένα άθλημα. Μπορείς.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Παρεύ. Πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι το 1915, εκατομμύρια Αρμένοι έχασαν τη ζωή τους από απελάσεις και δολοφονίες των Νεότουρκων. 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ρωσία, έχουν αναγνωρίσει ότι πρόκειται για γενοκτονία. Ονομάζομαι Τακούχη, ζω στην Κωνσταντινούπολη και είμαι δικηγόρος. Έχω δικό μου γραφείο με δύο Τούρκους συναδέλφους.
2: Ζούμε μαζί!
1: Σαλόμ, 1942-1944. Η ναζιστική Γερμανία οδήγησε εκατομμύρια Εβραίους σε κρεματόρια. Το 2005 ο ΙΕ ανακήρυξε την 27η Ιανουαρίου ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Είμαι η Σάρα. Η οικογένειά μου χάθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σήμερα ζω στη Γερμανία και εργάζομαι ως οδοντίατρος μαζί με τρεις Γερμανούς συναδέλφους.
2: Ζούμε μαζί!
3: Γεια σου! Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκατομμύρια άνθρωποι και ανάμεσά τους πολλοί Έλληνες έχασαν τη ζωή τους. Με λένε Μαρία. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δυνάμεις του άξονα σκότωσαν τους δικούς μου. Σήμερα ζω στην Κρήτη, τη γενέτειρά μου. Έχω δική μου επιχείρηση. Οι καλύτεροι πελάτες μου είναι Γερμανοί.
2: Ζούμε μαζί!
1: Η συλλογική μνήμη ενός λαού χαράζεται βαθιά στη συνείδησή του. Θυμόμαστε.
4: Προχωράμε.
1: Συνυπάρχουμε.
2: Ζούμε με όσα μας ενώνουν, γιατί ζούμε μαζί.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Πριν πατήσουμε το κουμπί της ανακύκλωσης, ας πατήσουμε πρώτα το κουμπί της φαντασίας. Αν πλησιάζετε έναν κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου και ακούγατε προσεκτικά, τι νομίζετε πως θα ακούγατε? Σιωπή ή μήπως φωνές, γέλια και μικρούς καυγάδες? Εμείς ακούσαμε πολλά. Αλουμινένια κουτάκια και κονσέρβες που πιστεύουν πως είναι τα πιο σημαντικά, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, γιατί αυτή τη φορά τα αλουμίνια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να μας πούν.
1: Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου, δηλαδή μέσα σε μένα. Αν ακούσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται χαμός. Μεγάλος συνωστισμός και τα τενεκεδάκια μας μαλώνουν για το ποιο είναι το πιο ξεχωριστό. Για να το γνωρίσουμε...

0: Τι κάνουμε εδώ μέσα?
1: Ισχύει, αλλά πήρατε το καπάκι. Δεν είναι ράφι σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνετε για το μέγεθό σα.
2: Κουράστηκα πολύ. Πότε θα έρθει να μα πάρει το απορριμματοφόρο? Έχω στριμωχτεί σαν κονσέρβα με σαρδέλες.
3: Με συγχωρεί, χάρη σου, και λίγα τα λόγια σου. Και μια που το ανέφερε, απορριμματοτή.
1: Όσοι πιο έξυπνοι εδώ πέρα, θα σα ενημερώσω αμέσω για τη τύχη μα. Λοιπόν,
2: εσένα ποιος θεώρησε ως την εξυπνότερη? Δεν έχεις σλάλα ανθρακικό στο κεφάλι σου.
4: Κάντε στην μπάντα όλοι οι αλουμινένοι. Εγώ με το χρησιμότερο προϊόν, αφού δίνω στους άνθρωπους φτερά.
0: Τι μας λες καλέ? Εγώ είμαι το υπέρτατο. Αφού με το γάλα μου μεγαλώνω γενιές και γενιές.
1: Όπα όπα, τι ακούω και δεν μιλάω τόση ώρα? Εγώ είμαι πιο χρήσιμη, αφού με απολαμβάνουν οι άνθρωποι το καλοκαιράκι.
0: Καλά μας έπεισες. Φυσικά εγώ είμαι. Αποταμιεύω όλα τα χρήματα. Χωρίς εμένα δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και να σε απολαύσουν όπως ισχυρίζεσαι.
1: Σταματήστε, γιατί θα σας στηρίξω σαν χρυσινό φαγητό και αυτό νομίζω ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
5: Όλοι μέσα και γρήγορα. Πάμε στο εργοστάσιο ανατύπωσης αλουμινίου για να αλλάξει τη σιλουέτα.

Νομίζω κατάλαβα. Εδώ ήρθαμε για να ξαναγίνουμε καινούργια και όλα θα είμαστε και πάλι χρήσιμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία στο Βοξίτη και θα πληγώνουμε λιγότερο τα βουνά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό μας ραδιόφωνο. Είμαστε οι μικροί detective στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλλά βαμβάνει, δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο.
2: Και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.
1: Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη? Μείνετε συντονισμένοι.
3: Γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαι η Ελευθερία από τη Β' Τάξη Δημοτικού. Στο διαδίκτυο δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ρωτάμε πάντα τους γονείς μας και τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί με τα άλλα παιδιά. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές.
4: William Shakespeare, 1564-1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα. Άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ό,τι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
5: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Εδώ είμαι και είμαι ήδη τέλειος. Σας κάνω την τιμή να με γνωρίσετε. Με λένε Εγωισμό και η δουλειά μου, μα ποια είναι η δουλειά μου? Η καλύτερη βεβαίως, αυτή που μόνο εγώ μπορώ να κάνω. Ασήμαντα σκυλάκια μου, μικροσκοπικά μου υποχείρια, να σας κάνω σκουπίδια.
2: Όχι, όχι, δεν αντέχω να τα ακούω αυτά. Όλοι μαζί, γιατί να μην ζούμε ειρηνικά και να αγαπιόμαστε?
3: Μιλάς και για τα ζώα και για τα φυτά? Αγάπη, τέλος πάντων. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια κατασκευή. Πώς γίνεται ο ένας να είναι ανώτερος των άλλων? Πώς μπορεί κάποιος να εκφράζεται με ρητορική του μίσους?
1: Μα λογική, ποιος νομίζεις ότι είσαι για να με υποτιμάς? Εγώ κάνω ό,τι γουστάρω.
3: Όχι και ό,τι γουστάρεις. Μπορείς να πετάξεις? Όχι. Υπάρχουν και νόμοι του Νεύτωνα. Βαρύτητα, ξέρεις.
2: Και αν δεν σε επιθεί λογική, κύριε Εγωισμέ, υπάρχουν και τα συναισθήματα.
1: Κι εγώ συνέστημα είμαι, κύριε Αγάπη.
2: Εγώ μιλώ για θετικά συναισθήματα. Αν εκφράζομαστε θετικά, θα νιώθουμε όλοι θετικά. Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη.
3: Και αν το δούμε λογικά, ποιος θα νοιαστεί για σένα, αν εσύ νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου?
1: Άρα εγώ όσο δίνω μίσος, παίρνω μίσος. Τον παγιό μου αυτό τότε δεν θα τον ξαναδείτε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσο καιρό δεν ήμουν ευτυχισμένος. Ας μην με λένε πια εγωισμό, αλλά αλτρουισμό.
4: Δεν χρειάζεσαι του μίσου στη ρητορική, μα της αγάπης στη λογική.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Απισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Η Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

ακόμα. Είμαστε οι μικροί detective στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline?
1: Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline.
0: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
1: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
0: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Χατζαχαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
4: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Προσέχουμε τα προφίλ που μας κάνουν πρόσκληση.
4: Δεν ποστάρουμε την τοποθεσία μας live.
5: Μην απαντάτε στα μηνύματα γνώστων.
6: Μην εμπιστεύεσαι τους άγνωστους στον δρόμο αλλά και στα social.
7: Οι φωτογραφίες μπαίνουν και στον κανονικό τοίχο.
8: Μην δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας.
9: Αν δέχεστε απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
10: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και είμαστε κοντά σας για μια ακόμη φορά με τα νέα του σχολείου μας.
11: Το σημερινό μας θέμα είναι το τραγούδι Open the Borders of Your Heart. Ανοίξτε τα σύνορα της καρδιάς σας.
12: Γράφτηκε από τα παιδιά της 6ης τάξης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Teachers for Europe. Ας τους

0: Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εμείς πάντως νιώθουμε περήφανοι για την προσπάθειά τους.
1: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή χρονιά στη συχνότητα του European Schools Radio.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβρη με περισσότερες εκπομπές για το σχολείο και τα ενδιαφέροντά μας. Καλό καλοκαίρι!

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Η ιστορία μας ξεκινά έναν Σεπτέμβριο, παιδιά.
2: Όταν ήρθαμε όλοι εδώ στο καινούργιο μας σχολείο,
3: κανείς δεν γνώριζε κανένα.
4: Κι όμως τώρα είμαστε ένα.
5: Δεν μας είχε πει κανένας να μην παίζουμε ένα θένας.
6: Κι έτσι έγινε κακό, μεγάλο και λυπητερό.
7: Περπατούσαμε στην αυλή κατσουφιασμένη σκυθροπή.
8: Δεν το αφήσουμε όμως έτσι αυτό.
9: Μια λύση βρήκαμε στο λεπτό.
10: Συμβούλιο όλη τη στιγμή να κάνουμε. Να αποφασίσουμε κανόνες και όρια να βάλουμε.
11: Όχι στους καυγάδες και στις φωνές.
12: Ναι στη συνεργασία και στις αγκαλιές.
13: Όχι δεν το

0: μουσικά.
1: Ναι, στο να μοιράζομαι μέχρι τη χαρά.
2: Όχι, στο να φροντίσω μόνο τον εαυτό.
3: Ναι, στο να βοηθάω το διπλανό μου.
4: Τι τάξη, άλλαξε πορεία.
5: Και ξεκίνησε μια νέα δυνατή φιλία.
6: Γεμάτη αγάπη, σεβασμό και συνεργασία.
7: Τότε μικροί μεγάλοι ξαφνιάζονται.
8: Πώς τόσα μικρά παιδιά
9: ένας για τον άλλο ουριάζονται.
10: Ξεχνούν φιλία για μας θα πει.
11: Μια ζωή χαρούμενη.
12: Μια ζωή.
13: European School Radio. Χαστέα Λεκούτ.
14: Μόνη μου, είμαι χαμένη, περιπλανόμενη, σαν καράβι στην ταραγμένη θάλασσα. Μα πού είναι ο φάρος μου να με καθοδηγήσει? Ίσως το βρω στην αγκαλιά τους. Μόνη μου στάθηκα απέναντι στο πλήθος. Η ησυχία πιο δυνατή από ποτέ. Τα δακρυσμένα μάτια κάνανε το φως πιο όμορφο και τους ανθρώπους λιγότερο τρομακτικούς. Το μονοπάτι της ζωής φιλοξενεί και άλλους τελικά. Το ζεστό συνέστημα της αγάπης χρωματίζει την ψυχή. Έβαψα τους στίχους μου άσπρους. Μήπως δεν είμαι μόνη μου? Μόνη μου δεν είμαι πλέον σε αυτό το γλυκό μονοπάτι. Στους φίλους μου το οφείλω που άνοιξαν τα φτερά μου. Στα μάτια τους βρήκα το σπίτι μου. Στο γέλιο τη ζωή μου. Ίσως τελικά ο φάρος μου υπάρχει.
13: European School Radio. Χαστέα Λεκούτ.
15: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Africa.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούστηκε γνωστό το τραγουδάκι. Σας θυμίζει κάτι?
1: Τι θα ακούσουν πάλι στο στίχος αυτού του σχολείου?
0: Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αξέχαστη και πολύ επιδραστική τηλεοπτική σειρά. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε δει όλοι. Όλους μας έχει να κάνει να γελάσουμε, αλλά και όλους μας έχει συγκινήσει.
1: Σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για μια τηλεοπτική σειρά που δεν γράφτηκε απλώς για να ψυχαγωγήσει. Γράφτηκε για να μιλήσει στην ανθρώπινη ψυχή.
2: Το παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη αγαπήθηκε για το χιούμορ του, αλλά έμεινε στη μνήμη μας για κάτι βαθύτερο. Γιατί πίσω από τις ατάκες και το γέλιο κρύβονταν αξίες. Και αυτές οι αξίες μας αφορούν ακόμα.
0: Τι κι αν ήμασταν αγέννητοι όταν η σειρά πεζόταν? Τι κι αν δεν ξέραμε να ξεχωρίζουμε τα κίτρινα από τα μοβ?
3: Πες αλήθεια, πόσες φορές το έχεις ξαναδεί?
4: Τόσες φορές χρειάζεται να ξέρω απ' έξω το Φαγκρί, το Φαβές και το Φαμό. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε την ανάλυση της σειράς.
3: Θα κάνουμε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Θα παραδεχτούμε ότι μια κωμωδία μας έμαθε περισσότερα από όσα νομίζαμε.
1: Γιατί το παραπέντε δεν μας μιλούσε δυνατά, αλλά μιλούσε στην καρδιά μας.

0: μέσα μες στα βουνά.
1: Οι ρες του παραπέντε δεν είναι κανονικοί με την έννοια που συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη. Κανείς τους δεν είναι φυσιολογικός.
2: Αλλά κανείς τους δεν περισσεύει. Είναι φοβισμένοι, είναι αδέξιοι, είναι ιδιόρυθμοι. Και όμως, κανείς δεν αποκλείεται.
3: Τι, η σύζυγός σας είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία, όπως σας είπα. Και αυτό ίσως να έχει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού. Δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει κλάψει από τη στιγμή που γεννήθηκε.
4: Τι σημαίνει?
3: Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου του. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του γενικότερα. Θα ζήσει, δεν υπάρχει θέμα προς αυτό. Απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα ποια θα είναι ακριβώς η νοητική του κατάσταση, αν θα μπορέσει να περπατήσει. Καταλαβαίνετε.
5: Και τι πειράζει? Πειράζει, Σόφη?
6: Όχι, αγάπη μου. Δεν πειράζει.
5: Κοριτσάκι!
3: Ναι.
7: Το παραπέντε. Δεν λέει το κλασικό, να αγαπάμε το διαφορετικό.
8: Λέει κάτι πιο δύσκολο, να το συνηθίσουμε.
2: Και εσύ, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες ο άλλος?
9: Ο Θωμάς και η Μαριλένα δεν χώρισαν ποτέ. Αποφάσισαν μάλιστα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
10: Λία, ο Θωμάς και εγώ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μαντόνα, θα πάρουμε ένα παιδί από το Μαλάουι.
11: Και ο Μαλάουις θα σας το δώσει?
12: Βρε Μαρινέλα, γιατί το παιδί που πήραμε από το μιαούλι είναι μαύρο?
10: Γιατί είχαν τελειώσει τα μπλε.
9: Για να συγχύσει τη ζουμπουλία, η Μαριλένα βάφτισε το παιδί Χαράλαμπο. Ο μικρός έγινε η αιτία για να ξεπεράσει η ζουμπουλία, το ρατσισμό που είχε για κάθε τι που της φαινόταν διαφορετικό. Τον αγάπησε σαν να ήταν δικό της παιδί. Και ίσως τελικά αυτός να ήταν ο έρωτας που περίμενε από το εξωτερικό. Γιατί εγχώριο είχε ήδη βρει.
8: Σε μια κοινωνία που συχνά απαιτεί να μοιάζουμε, το παραπέντε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά από τους ήρωες να αλλάξουν, ζητά από τους γύρω τους να τους καταλάβουν.
2: Γιατί μας μαθαίνει ότι ο σεβασμός δεν ξεκινά από την ανοχή, αλλά από την αναγνώριση του άλλου ως ίσου.
13: Αγκαλιαστείτε.
10: Γιατί?
13: Αγκαλιαστείτε, είπα. Σήμερα δώσατε ένα μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποδείξατε ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο συνάνθρωπός μας δεν έχει την ίδια θρησκεία, δεν μιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει την ίδια καταγωγή, το ίδιο χρώμα.
10: Γιατί, ποια είναι μαύρη?
13: Καμία, απλώς το γενικεύω. Ελάχιστη σημασία λοιπόν έχουν όλα αυτά. Ή μάλλον καμία απολύτως. Αν οι καρδιές δύο ανθρώπων θέλουν να μονιάσουν και να αγαπηθούν, θα το κάνουν.
10: Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα, χρόνια τώρα.
13: Τι είπες?
10: Τίποτα.
13: Ωραία. Αγκαλιαστείτε λοιπόν.

0: πάμε στο αγαπημένο μας θέμα.
1: Λεφτά!
2: Στο παραπέντε, τα χρήματα δεν εξαγοράζουν τη φιλία. Όσο και να όλοι θα ήθελα να έχουμε μια ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου για την είμαστε στο Θεσσαλονίκη.
3: Τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν ευτυχία. Αντίθετα, συχνά αποκαλύπτουν το πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων.
4: Η σειρά απομυθοποιεί τον πλούτο και μας δείχνει ξεκάθαρα. Όταν το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται το μέτρο.
5: Όπως σας έλεγα, πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση, η οποία όμως μπορεί να γίνει η βάση της ανάπτυξης του ομίλου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
6: Και τι εμπορεύεται?
5: Μάρμαρα και γρανίτες.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
5: Μα είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Και γιατί δεν βρίσκει άλλους αγοραστές, κύριε Μεθένη, τη μάμα είναι μεγάλη ευκαιρία?
5: Γιατί?
6: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι γρανίτες ξόφλησαν στην Ελλάδα από τότε που βγήκαν τα milkshake. Αφήστε που όλο το κόνσεπτ είναι εντελώς αποτυχία. Ποιος να είμαι ο άνθρωπος να σκεφτόταν να συνδυάσει πετρώματα και αναψυκτικά σε μία επιχείρηση?
5: Μα.
6: Δεν έχει, μα αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Και λυπάμαι για λογαριασμό σας. Ο κύριος Τεδιού ποτέ δεν θα σκεφτόταν να μου φέρει μια τόσο ανόητη πρόταση. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Φυσικά.
7: Και αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια εποχή που επιτυχία μετριέται σε likes, αριθμούς και περιουσίες, το παραπέντε μας ψιθυρίζει. Η αξία του ανθρώπου δεν αποτιμάται.
8: Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της σειράς είναι ο τρόπος παρουσιάς την τρίτη ηλικία. Η Σόφ και η Θεοπούλα δεν είναι δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας που πηγαίνουν στο καπί για να ξεφύγουν από την πλήξη. Είναι δύο περσόνες που ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να τους νοιάζει η ηλικία τους.
9: Θα έρθει ο Καρατζαφέρης. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
10: Καλή σήμερα δεν πέσει η Εθνική. Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
11: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
10: Γιατί τι είπατε πάλι?
9: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις?
10: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
9: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα. Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος παίζει σήμερα.
12: Νικοπολίδης, Καψής, Σαϊτερίδης, Δέλλος, Κυριάκος, Κατζουρέλης.
9: Εντάξει, φτάνει.
12: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
10: Φρίζα.
9: Φτάνει, είπαμε. Καθίστε.
10: Μα...
9: Δεν έχει μα, καθίστε. Ένα, δύο. Λοιπόν, στο γήπεδο δεν θα πάτε.
10: Γιατί?
9: Γιατί δεν το επιτρέπω εγώ. Σας απαγορεύω να πάτε στο γήπεδο.
10: Ωραίος τρόπος τη γυναίκα που σε μεγάλωσε.
9: Η γυναίκα που με μεγάλωσε έχει μεγαλώσει και αυτή επίσης. Και καλά θα κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι σε ηλικία να τρέχει στα γήπεδα.
10: Μόρ, τι μας λες.
9: Αυτό που ακούς. Να γίνουν και τίποτα επεισόδια και να δούμε πώς θα προστατευτείτε δύο γυναίκες μόνες σας.
13: Μα δεν θα είμαστε μόνες μας.
9: Όχι βέβαια, θα είναι άλλες 30.000 κόσμος που θα βρίζει και θα φωνάζει. Και επαναλαμβάνω, τον εαυτό σου δεν το σκέφτεσαι. Έτσι και γίνει τίποτα. Στο γιο και στην ύφη.
10: Την κοντή.
9: Την κοντή ύφη, ναι. Τη Θεοπούλα, τι θα πούμε? Αχ, συγγνώμη, τη ήρθε μια κροτίδα στο κεφάλι.
10: Η Θεοπούλα ξέρει και να προσέχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Και στο κάτω-κάτω θα κάνει ό,τι θέλει. Δόξα τω Θεώ, τα έχει 400.
0: Σε μια κοινωνία που συχνά συνδέει την αξία με την νεότητα, η σειρά υπενθυμίζει κάτι αυτονόητο αλλά ξεχασμένο. Ο σεβασμός δεν έχει ηλικία.
8: Το στο παραπέντε μας έκανε να γελάσουμε, αλλά μας έμαθε και να βλέπουμε αλλιώς. Μας μίλησε για τη διαφορετικότητα χωρίς διδακτισμό, για τον πλούτο χωρίς ψευδαισθήσεις και για την τρίτη ηλικία χωρίς στερεότυπα.
3: Και ίσως γι' αυτό παραμένει επίκαιρο, γιατί οι αξίες που προβάλλει δεν ανήκουν στο παρελθόν.
14: Ανήκουν στο παρόν και στο μέλλον. Αρκεί να τις ακούσουμε...
1: Στο παραπέντε!
8: Ακούσατε το podcast.
15: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
16: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
17: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
19: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
20: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
21: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
22: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
23: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
24: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
1: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτερς, θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας ακούσετε.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλλά βαμβάνει, δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.
2: Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη?
3: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: ψωνίζοντας διαδίκτυο. Μια μέρα με την παρέα μου.
1: Εγώ είμαι αυτή, εγώ είμαι αυτή.
2: Εγώ είμαι αυτός.
3: Και εγώ είμαι αυτός.
0: Αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Αλλά δεν πήγε και τόσο καλά.
3: Μας έλειπαν τα υλικά.
2: Και έπρεπε να ψωνίσουμε.
4: Η συνέχεια στο επεισόδιο μας.
5: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
6: Γιώργος Κατεγαράκης.
7: Άγγελος Παπασφάκης.
8: Στέλιος Χατζάκης.
5: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται στις υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
9: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
10: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
11: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα το σχολείο μας μυρίζει λουλούδια. Ξέρετε γιατί? Μα φυσικά, γιατί γιορτάζουμε τον ερχομό της Άνοιξης.
4: Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στις παραδόσεις μας. Θα μάθουμε γιατί φοράμε αυτό το βραχιολάκι στο χέρι μας και γιατί οι παλιοί έβγαιναν στους δρόμους με ένα ξύλινο χελιδόνι.
5: Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, ο Μάρτης παρουσιάζεται σαν ένας άνθρωπος που είχε δύο γυναίκες, αλλά πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.
6: Η μια γυναίκα ήταν όμορφη, γλυκιά και καλοσυνάτη. Όταν ο Μάρτης ήταν μαζί της, είχε καλή διάθεση και τότε ο καιρός ήταν ζεστός, με ήλιο και όμορφες μέρες.
7: Η άλλη γυναίκα, όμως, ήταν δύστροπη και κακογιοφάτη. Όταν ο Μάρτης ήταν μαζί της, θύμωνε και άλλαζε τη διάθεσή του. Τότε ο καιρός γινόταν κρύος, με αέρα και βροχές και κακοκαιρία.
8: Γι' αυτό λέμε ότι ο Μάρτης είναι άστατος μήνες, γιατί αλλάζει συχνά ο καιρός του, όπως αλλάζει και η διάθεση του ίδιου. Μια έχει ήλιο και μια έχει κρύο.
3: Η ιστορία αυτή είναι ένας όμορφος τρόπος που βρήκαν οι άνθρωποι παλιά για να εξηγήσουν στα παιδιά τους γιατί ο καιρός αλλάζει το Μάρτη τόσο συχνά.
9: Ας ξεκινήσουμε από το χέρι μας. Κοιτάξτε τον καρπό σας. Οι περισσότεροι φοράμε τον Μάρτη. Αυτή την πλεκτή κλωστή από άσπρο και κόκκινο χρώμα. Ξέρετε όμως τι συμβολίζουν αυτά τα χρώματα?
10: Σύμφωνα με την παράδοση, το λευκό συμβολίζει την αγνότητα, αλλά και το χιόνι που φεύγει, ενώ το κόκκινο συμβολίζει τη ζωή, τη χαρά και τον ήλιο που δυναμώνει.
11: Οι παλιοί έλεγαν ότι φοράμε το μαρτάκι για να μην μας κάψει ο πρώτος ήλιος της άνοιξης, που είναι πολύ δυνατός. Και προσέξτε το καλύτερο, δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
12: Όταν δούμε το πρώτο χελιδόνι, το βγάζουμε και το αφήνουμε πάνω σε ένα κλαδί ή σε μία τρανταφυλιά για να το πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους. Έτσι βοηθάμε και εμείς στη φύση.
7: Και αφού μιλήσαμε για χελιδόνια, ας πάμε στα χελιδονίσματα. Φανταστείτε τον εαυτό σας πριν πολλά χρόνια, την 1η Μαρτίου. Τα παιδιά της ηλικίας σας δεν πήγαιναν απλό σχολείο. Έφτιαχναν ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού. Το στόλιζαν με κουδουνάκια και λουλούδια και γυρίζαν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα νησιάτικα κάλαντα.
13: Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα.

ήταν ένας τρόπος να διώξουν τον χειμώνα και να καλωσορίσουν τη νέα ζωή. Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα ήταν να γεμίσουν οι δρόμοι με παιδικές φωνές και τον ήχο από τα κουδουνάκια. Ίσως αναρωτιέστε.

0: Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Τα έθιμα, παιδιά, είναι σαν μια αόρατη κλωστή που μας συνδέει με τους παππούδες μας και την ιστορία μας.
1: Η άνοιξη για τους ανθρώπους παλιά σήμαινε ελπίδα. Μετά το κρύο και το σκοτάδι του χειμώνα, όλα ξυπνούν. Τα λουλούδια ανθίζουν, οι μέρες μεγαλώνουν και η διάθεσή μας αλλάζει. Τα έθιμα μας θυμίζουν να σεβόμαστε τη φύση και τον κύκλο της ζωής.
2: Κάπου εδώ το podcast φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να μάθατε κάτι καινούριο σήμερα. Μην ξεχάσετε να προσέχετε το μαρτάκι σας και να κοιτάτε τον ουρανό για το πρώτο χελιδόνι.
3: Καλή άνοιξη σε όλους, με πολλά χαμόγελα και βόλτες στον ήλιο. Γεια σας!

0: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Η σύνθεση που μας παίξατε, πώς λέγεται και σε ποια εποχή γράφτηκε?
1: Το έργο που παίξαμε ονομάζεται «Πέμπτη Σονάτα του Μποντιέρ» και γράφτηκε κατά την εποχή Μπαρόκ. Όπως διαπιστώσατε, υπήρχαν δύο όργανα, το ένα για τις ψηλές και το άλλο για τις χαμηλές νότες. Επίσης, τα όργανα επαναλαμβάνουν το ένα τη μελωδία του άλλου, δημιουργώντας μια συζήτηση μεταξύ τους.
0: Πού χρησιμοποιούσαν αυτή τη σύνθεση και τι ύφος έχει?
2: Το κομμάτι αυτό μπορούσαν να το παίξουν σε διάφορους χορούς εκείνης της εποχής και το ύφος του μπορεί να παρουσιαστεί ως χαλαρό και ρυθμικό, το οποίο ταιριάζει στους χορούς της εποχής Μπαρόκ.
0: Ποια όργανα μπορούν να παίξουν αυτό το έργο?
2: Τα όργανα που θα μπορούσαν να παίξουν το κομμάτι είναι κυρίως ένχορδα, συγκεκριμένα τσέλα και κοντραμπάσα, διότι το έργο είναι γραμμένο σε κλειδί του φα.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική!

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο podcast. Σήμερα έχει έρθει εδώ ο Δημήτρης που έχουμε ακούσει ότι είναι ο καλύτερος κιθαριστάς στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ σήμερα, Δημήτρη.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα.
2: Δημήτρη, από πότε άρχισες να παίζεις την ηλεκτρική κιθάρα?
1: Την ηλεκτρική κιθάρα άρχισα να την παίζω από την πρώτη ηλικίου και παίζω μέχρι στιγμής 2 χρόνια ηλεκτρική κιθάρα.
2: Και τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το όργανο?
1: Γενικά, μικρός άκουγα πολλές γνωστές μπάντες στο κινητό μου. Οπότε πήρα θάρρος από αυτούς και άρχισα να παίζω και εγώ ηλεκτρική κιθάρα.
2: Από ποια μπάντα εμπνεύστηκες?
1: Κυρίως εμπνεύστηκα από τους AC/DC που είναι τύπου rock μπάντα και από τους Avenged Sevenfold που είναι τύπου heavy metal μπάντα.
2: Και ποιο κομμάτι θα παίξεις σήμερα για μας?
1: Σήμερα θα παίξω το Thunderstruck από τους AC/DC.
2: Ωραία, ας ακούσουμε.

Καθώς παρακολουθούσαμε την ταινία School of Rock, μας δημιουργήθηκαν διάφορες σκέψεις για το πώς θα ήταν ένα ονειρικό σχολείο.

0: Φαντάσου, ένα σχολείο που το πρώτο μάθημα δεν είναι μαθηματικά, αλλά είναι θόρυβος. Κιθάρες που ξεκουρδίζονται. Παιδιά που ψάχνουν τη φωνή τους. Αυτό είναι το School of Rock, ένα podcast στο οποίο φανταζόμαστε πώς θα έμοιαζε ένα ονειρικό σχολείο αν χτιζόταν πάνω στο πάθος των μαθητών και όχι στους βαθμούς.
1: Ένα σχολείο όπου τα παιδιά είναι ελεύθερα να πειραματιστούν με τη μουσική και να ανακαλύψουν καινούργια ταλέντα

0: Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για το εξής. Πώς θα ήταν ένα σχολείο που δεν φοβάται το θόρυβο, τη φασαρία και την άποψη των άλλων. Στο School of Rock κανείς δεν ξεκινάει με θεωρία. Πρώτα παίζεις, μετά καταλαβαίνεις τι έκανες.
1: Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν με έναν πιο διαφορετικό τρόπο. Αντί να μαθαίνουν γλώσσα και μαθηματικά, μαθαίνουν νότες και ρυθμούς.
2: Οι καθηγητές σε ένα κανονικό σχολείο μας διδάσκουν μόνο ό,τι τους έχει δοθεί

0: Ο Dewey Finn, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, που από μουσικό σε ροκ συγκρότημα κατέληξε να είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα γι' αυτό, αλλά καταφέρει να κερδίσει τους μαθητές. Αντί να ακολουθεί τον κλασικό, βαρετό τρόπο διδασκαλίας, διδάσκει τα μαθήματα με έναν διαφορετικό τρόπο, ξεχωριστό και δημιουργικό, δηλαδή με το δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, αντί για ιστορία, διδάσκει την ιστορία της ροκ.
1: Μας μαθαίνει πολλά μέσα από το παράδειγμά του και την αγάπη του για τη μουσική. Στο κανονικό σχολείο φοβόμαστε το λάθος. Στη μουσική, χωρίς λάθος, δεν υπάρχει ούτε πρόβα, ούτε εξέλιξη.
2: Σε ένα κανονικό σχολείο, τα παιδιά δεν μαθαίνουν να ανοίγουν τους οριζοντές τους, παρά μόνο διδάσκονται πώς να λύνουν ένα πρόβλημα μαθηματικών και πώς να γράφουν μια περίληψη.
3: Σε ένα κανονικό σχολείο υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά. Ενώ στο School of Rock, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα και να φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες.
4: Στην αρχή της ταινίας, τα παιδιά του School of Rock μαθαίνουν να είναι συγκεντρωμένα και δεν νοιάζει μόνο το μάθημα, ακόμα και αν τους φαίνεται λίγο βαρετό. Αλλά αφού ο Dewey έγινε ο δάσκαλός τους, τους άλλαξε τελείως τη γνώμη για τη λέξη μάθηση και η μουσική έγινε ένα μέρος της ζωής τους.
5: Επίσης, τους άνοιξε τα μάτια και τους έδειξε ότι η καρδιά τους μπορεί να έχει άλλες προτιμήσεις και άλλα πάθη σε σχέση με αυτά που θεωρούν οι γονείς τους σωστά και αξιοπρεπή. Επιπλέον, αντί να τους κόψει τα φτερά, όπως έκαναν οι γονείς τους, τους εμψυχώνει και τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. Όπως για παράδειγμα κάνει με μια μαθήτριά του, που επειδή νιώθει ανασφάλεια για την εξωτερική της εμφάνιση, δεν θέλει να τραγουδήσει και να βγει μπροστά στο κοινό, ενώ έχει ταλέντο στο τραγούδι.
0: Το ίδιο έκανε και με έναν άλλο μαθητή του, όταν τον έπεισε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι που είχε γράψει σε μια συναυλία.

0: Από αυτές κυρίως τις πράξεις, απέδειξε ο Dewey Finn ότι δεν είναι μόνο ένας καλός μουσικός, αλλά και όταν το χρειαστείς, θα είναι πάντα δίπλα σου, θα σε στηρίζει, θα σε εμψυχώνει και θα σε βοηθάει.
1: Στο School of Rock, κανείς δεν ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος. Η μπάντα τους χρειάζεται όλους. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός για κάποιο λόγο.
2: Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά ταλέντα, αλλά μόνο αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί μπορεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
3: Για να λειτουργήσει ένα συγκρότημα, χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Ίσως τελικά, το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία.
4: Ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ ποιος θόρυβος αξίζει να ακούγεται και να λέγεται.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Ποιος είναι ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο?
1: Ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο είναι η Άχι Γκούτσι, η οποία είναι και ερμηνεύτρια. Η ίδια έγραψε τους στίχους και συνέθεσε τη μουσική. Κυκλοφόρησε το 2022 και χρησιμοποιήθηκε ως τελικό θέμα στο άνιμε Attack on Titan Final Season Part 2. Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που εκφράζει την εσωτερική σύγκρουση και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου.
0: Και ποιος διασκεύασε για πιάνο το Άκουμα Νόκο το κομμάτι αυτό?
1: Το κομμάτι αυτό που έπαιξα το διασκεύασε ο Άνιμενς. Είναι γερμανός πιανίστας γνωστός για τις εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές διασκευές άνιμε τραγουδιών για σόλο πιάνο. Ο ίδιος κάνει την ενορχίστρωση και την εκτέλεση. Δηλαδή μετατρέπει το αρχικό τραγούδι σε μια πιο κλασική και δυναμική πιανιστική εκδοχή.

0: Σε ποια κλίμακα είναι το κομμάτι?
1: Το κομμάτι δεν έχει μια συγκεκριμένη κλίμακα. Αρχίζει με Σι ελάσσινα και τελειώνει με Σι μείζωνα.
0: Το άκουμα νόγκο ξεκινά σε μινόρε, άρα τελειώνει σε μείζωνα. Γιατί νομίζεις ότι ο διασκευαστής επέλεξε αυτή την αλλαγή τονικότητα στο τέλος και πώς επηρεάζει το συνέστημα του κομματιού?
1: Το κομμάτι ξεκινά σε μινόρε κλίμακα που δίνει σκοτεινό και συναισθηματικό ύφος. Στη συνέχεια γίνεται μετάβαση σε μείζωνα όπου δημιουργεί αντίθεση και μια πιο φωτεινή αίσθηση ελπίδας. Ξαναγυρνάει στην ελάσσονα και τελειώνει σε μείζωνα, κάτι που προσφέρει αίσθηση ολοκλήρωσης και ανάλαφρης λύτρωσης στο τέλος. Αυτή η εναλλαγή μινόρε μείζωνα ενισχύει πολύ τα συναισθήματα που θέλει να περάσει το τραγούδι.
0: Τι τεχνικές χρησιμοποιεί ο Άνιμεν στο πιάνο για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού?
1: Στο κομμάτι αυτό που το διασκεύασε ο Άνιμεν χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού. Για παράδειγμα, κάνει έντονες αρπισμούς, δυναμικές αντιθέσεις από πιάνο σε φόρτε και γρήγορα περάσματα για να δημιουργήσει ένταση. Έτσι, μετατρέπει τη συναισθηματική φωνητική μπαλάντα σε ένα πιο δραματικό και εκφραστικό πιανιστικό κομμάτι, χωρίς να χάνει το βασικό ύφος του τραγουδιού.
0: Και τέλος, πώς η διασκευή του Άνιμεν αλλάζει τα συναισθήματα που προκαλεί το τραγούδι σε σχέση με την αρχική έκδοση?
1: Η διασκευή του Άνιμεν ενισχύει τα συναισθήματα του τραγουδιού, διατηρώντας την αρχική μελωδία, αλλά προσθέτοντας τεχνικές στο πιάνο, όπως αρπισμούς, γρήγορα περάσματα και δυναμικές αντιθέσεις. Η εναλλαγή μινόρε μείζωνα και οι αρμονικές παραλλαγές δημιουργούν ένταση και δραματικότητα, ενώ στο τέλος η μείζωνα κλείνει το κομμάτι με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Έτσι, η διασκευή μεταφέρει ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και το δραματικό μήνυμα του άνιμε, κάνοντας το πιο εκφραστικό και ζωντανό.

0: Ο Φρίντριχ Κουλάου, λοιπόν, ήταν ο συνθέτης από αυτό το κομμάτι και ήταν ένας συνθέτης ο οποίος είχε γεννηθεί μέσα στην κλασική εποχή και ειδικευόταν στις σονατίνες, οι οποίες είναι στην ουσία μικρές σονάτες. Ήταν πάρα πολύ έντονα επηρεασμένος από τους μεγάλους συνθέτες Μόσαρτ και Χάιντεν.
1: Επίσης, Χρήστο, θέλω να μας πεις σε ποια χρονολογία γράφει αυτό το κομμάτι που μας έπαιξες.
0: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, εφόσον ο Φρίντριχ Κουλάου γεννήθηκε στην κλασική εποχή, πιο συγκεκριμένα γεννήθηκε το 1776 και απεβίωσε το 1832.
2: Και μήπως ξέρεις σε ποια κλίμακα είναι γραμμένο αυτό το κομμάτι?
0: Βεβαίως, το κομμάτι είναι γραμμένο στην ντομίζωνα, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη και η πιο εύκολη κλίμακα που μπορείς να παίξεις όχι μόνο στο πιάνο αλλά σε οποιοδήποτε όργανο. Πιο συγκεκριμένα, στην ντομίζωνα όλα τα διαστήματα είναι φυσικά και χρησιμοποιούνται μόνο τα άσπρα πλήκτρα, εκτός αν υπάρχει κάποιο σημείο λύσης με στο κομμάτι.
1: Μήπως μπορείς να μας πεις τι ύφος έχει σύνθεση?
0: Φυσικά. Το ύφος αυτού του κομματιού μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζωηρό, αλλά ταυτοχρόνως και χάλαρο. Με άλλα λόγια μπορούμε να το πούμε επίσης και αισιόδοξο. Και πέρα από αυτό, απαιτεί ακρίβεια, ρυθμική, αλλά ακόμα και αισθητική, διότι είναι ένα κομμάτι πολύ γεμάτο με αισθήματα, μπορώ να πω.
2: Μήπως γνωρίζεις επίσης ποιο είναι το BPM του κομματιού?
0: Βέβαια, στο BPM ή αλλιώς τα beats per minute, είναι το πόσο γρήγορα στην ουσία παίζουμε ένα κομμάτι. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει κάποιο σταθερό BPM λόγω της εποχής που γράφτηκε και τότε δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί οι συγκεκριμένες ταχύτητες, αλλά στη σύγχρονη εποχή συνηθίζεται να παίζεται σε 120 με 132 BPM.
3: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
4: Με φτερά ανοιχτά το όνειρο ζει.

0: που υπήρχε το 2026. Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω. Αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα?
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω? Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσο πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας? Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης. Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος το χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας στίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία η ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε. Όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι?
7: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συναίσθημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει, κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε, έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
8: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα, ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσεις ένα ποίημα από το AI και ένα ποίημα που το γράφει ένας ποιητής, πολύ συχνά μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά, γιατί το AI ακόμα έχει ψευτιές, ας το πούμε έτσι. Φαίνονται οι ραφές, φαίνεται που το κατασκευάζει το πράγμα και λες, έχει κάποια άτεχνα σημεία, κάποια υπερβολικά, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει. Οπότε μετά θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα, τι είναι ο δημιουργός. Μας βάζει σε περιπέτειες άγνωστες.
5: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς αντιδρούν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται, ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
6: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή, όταν είδαν ένα ποίημα, είπαν: Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς, και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε: Εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα δηλαδή, εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν: Α, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λίγα και είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
4: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η Βελόνα?
0: Κοίτα, δεν θα πω ότι έγινε ξαφνικά ο μεγαλύτερος φαν της ποίησης, αλλά αυτό που είπε και τους ανθρώπους στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με άγγιξε. Αν κάποιος που παλεύει για τον περοκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποίηση να μην είναι γρίφος, αλλά καταφύγιο.
2: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game. Χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει μόνο καταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας το διηγηθεί.
3: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάθεις. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
4: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
1: στη γειτονιά
0: και στο διαδίκτυο.
2: Δεν έχουν όλες σουβά.
0: Κάποιες έχουν προφίλ.
3: Το κάθε κάνει μιάου.
1: Το 10ο γελ παρουσιάζει
0: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
2: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
0: Γιατί στο ίντερνετ
1: δεν είναι όλα όπως φαίνεται.
4: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline? Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline.
5: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
4: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
5: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
1: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε...
0: Απόκλεισε τον εκφοβιστή.
2: Κλείσε τον υπολογιστή.
3: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
4: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
5: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
6: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
7: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετο αρνητικό.
0: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
6: 210-676-86.
8: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
9: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
10: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
4: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
5: Hello everybody. We

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Ευτυχισμένο το 2026.
2: Ευτυχισμένο.
3: Θεό μαζί σου.
4: Καλά Χριστούγεννα.
5: Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
6: Καλή πρώτη χρονιά.
7: Καλές γιορτές.
8: Καλά Χριστούγεννα.
9: Καλή πρώτη χρονιά.
10: Να είστε ευλογισμένοι.

0: Αμέ, κάνετε χαλούμενοι.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και υγιής.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φάει και νερό.
3: Εύχομαι όλοι τα παιδάκια να είναι χαλούμενοι.
4: Να αγαπάμε τους ανθρώπους.
5: Εύχομαι να αγαπάμε τους ανθρώπους.
6: Εύχομαι όλες οι οικογένειες να έχουν αγάπη.
7: Εύχομαι όλα τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο να γυρίσουν σπίτι τους.
8: Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.
9: Εύχομαι να υπάρχει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
10: Εύχομαι να οι πόλεις που έχουν πόλεμο τώρα να σταματήσει.
11: Εύχομαι τα παιδάκια που είναι πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο να κάνουν τους ευχές τους πραγματικότητα.
12: Να μου φέρει Άρβα Βασίλη. Να μου φέρει Άρβα Βασίλης ένα φωτιγό που το μπλε πιάνει τα μάξια και το κόκκινο γίνεται πίστα για να κάνουν αγώνες.
13: Εύχομαι να αγαπάω όλες και τη μαμά και τον παππού.
14: Εύχομαι
9: Τα Χριστούγεννα
14: θα είναι η γιορτή της αγάπης.
15: Εύχομαι όταν είναι τα παιδάκια στο νοσοκομείο να φύγουν από το νοσοκομείο.

0: Μα εσύ όταν πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
1: Παίζω με τον αδερφό μου.
2: Να στολίζω με την μαμά και με τον μπαμπά και με μένα.
3: Να διάβαζω τον άνθρωπο με τον αδερφό μου.
4: Να έχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
5: Καλά Χριστούγεννα!
6: Χρόνια πολλά!
7: Καλά Χριστούγεννα!
8: Θέλω να φτιάξω με τη μαμά μου έναν χιονάνθρωπο και ένα δέντρο.
9: Θέλω να στολίζω με τη μαμά μου το δέντρο και να φτιάχνουμε μπισκοτάκια.
10: Στολίζω με το δέντρο το παπά μου, το μαμά μου.
11: Αγκαλιά τα Χριστούγεννα.
12: Θέλω τον Άγιο Βασίλη.
13: 1, 2, 3.
14: Πάμε. Χρόνια πολλά!

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα μορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα σεμφόρα kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού, προϊόντα μορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδη ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό, βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι κι εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα κι εγώ για να της μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να της μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες. Σε μία έρευνα του Dove του 2024, το 90% των κοριτσιών δήλωσαν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφες. Το 56% δήλωσε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, Το CNN διαπίστωσε ότι το 91% των αγοριών εκτίθονται σε μηνύματα σχετικά με την εικόνα του σώματος ή την εμφάνιση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
0: Άρα βλέποντας την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
1: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα όμορφιας είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
0: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
1: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρά ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
0: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Χρειάζεται να ωθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα δύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πως κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Γεια σας!
4: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
5: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
6: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
7: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
8: Είμαστε οι Schoolgans.
9: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο.
1: Παιδιά, πάμε να παίξουμε Rivals.
2: Ναι, βαρέθηκα να είμαι στο πάρκο.
0: Μπρο, δεν θέλεις να παίξουμε κι άλλο.
3: Όχι, μωρέ, έχω ιδρώσει.
4: Πάμε στο σπίτι μου. Έχω ένα τέλειο καινούργιο παιχνίδι. Αυτό.
2: Είναι ασφαλής να παίζουμε online παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί τι θα πάθουμε.
5: Η συνέχεια στα επεισόδια μας.

0: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline?
1: Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline.
0: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
1: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
0: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

ακόμη στο κολλίωμα που αγαπάμε με ένα υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομα μου και θα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: Κάνουμε συνέστη, θα το μαθηματικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε, τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα.
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα στην αίθουσα υπολογιστό. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μου αρέσει μπας από ποδική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάθε μέρα στο σχολείο μα είναι μια καινούργια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε ωραία για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία μας που την μοιραζόμαστε μαζί σας. Γεια! Yeah.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούς ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
2: με πολλή μουσική,
1: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
3: Σήμερα μπήκα στο Roblox και ένας άγνωστος έλεγε να γίνουμε φίλοι και να βρεθούμε σε ένα πάρκο. Τότε η φίλη μου ήταν δίπλα μου και μου είπε:
6: Φιλενάδα, μήπως να πας, μπορεί να είναι κανένας όμορφος.
3: Εγώ απάντησα: Είσαι σίγουρη, είναι ασφαλής.
6: Γιατί, τι θα πάθεις, τη συνέχεια στα επεισόδια μας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το τραγούδι αυτό ονομάζεται «Ο γιος της σιωπής».

ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
0: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε.
0: Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
5: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
6: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
7: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
5: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
6: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
5: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
7: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
7: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
7: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: «Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής?» Και η μαμά μου είπε: «Και τα λεφτά?» Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
7: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: «Οκ, okay, πάμε».
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
7: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
8: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
10: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
9: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
11: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
12: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
13: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
14: 6-7
15: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
16: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
17: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
18: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
19: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
20: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
21: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
22: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
23: Το διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο ψηφιακό ταξίδι.
24: Όμως προσοχή.
25: Για να είμαστε ασφαλείς,
24: δεν δίνουμε ποτέ το όνομα ή τη διεύθυνσή μας σε αγνώστους.
26: Το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος κόσμος.
27: Αν δούμε κάτι που μας στενοχωρεί, το λέμε μέσα στους γονείς μας.
28: Μάθε να το ξερευνά σωστά.
29: Παίζουμε έξυπνα, μένουμε ασφαλείς.
30: Μια εκπομπή που άργησε, αλλά έγινε πράξη. 6 σχολεία, 2 πόλεις, 1 αποστολή. Το 1ο και 5ο Γέλα Χαρνών, το Δημόσιο Ωνάσιο Σχολείο, 7ο Γέλα Χαρνών, μαζί με το 3ο Γέλ Θήβας, το ΕΠΑΛ Θήβας και το Γενικό Λύκειο Βαγίων. Ενώσαμε δυνάμεις για κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Συγκεντρώσαμε φάρμακα για τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί η αλληλεγγύη δεν έχει απόσταση. Και η προσφορά ξεκινά από εμάς. 5η 12 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στο European School Radio.
31: Μια εκπομπή δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.
2: Καλώς ήρθατε στο European School Radio. Είμαστε μαθητές του Β1 του 7ου Μιγγέλ Καλαμαριάς. Και σήμερα σας παρουσιάζουμε μια εκπομπή αφιερωμένη σε στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι με ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Τον στόχο 1 της βιώσιμης ανάπτυξης. Μηδενική φτώχεια.

0: Όταν ακούμε τη λέξη φτώχεια, συχνά σκεφτόμαστε την έλλειψη χρημάτων. Φτώχεια δεν σημαίνει μόνο να μην έχει κάποιος χρήματα, είναι η αδυναμία μιας οικογένειας να πληρώσει το ρεύμα, να αγοράσει σχολικά, να προσφέρει στα παιδιά της ίσες ευκαιρίες. Είναι η αβεβαιότητα, ο αποκλεισμός, η σιωπή.
1: Τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα της φτώχειας. Περισσότερα από 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Κι όμως κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση, στο παιχνίδι, στη φροντίδα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει με λιγότερες ευκαιρίες.
2: Ο ΟΗΕ και πολλές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να μειώσουν τη φτώχεια με προγράμματα εκπαίδευσης, υγείας, καθαρού νερού και υποστήριξης οικογενειών. Αλλά η αλλαγή δεν έρχεται μόνο από τους μεγάλους οργανισμούς. Έρχεται και από εμάς.

0: Στην Ελλάδα, πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Κοινωνικά παντοπολία, σχολικά γεύματα, εθελοντικές ομάδες και ΜΚΟ στηρίζουν όσους έχουν ανάγκη. Η αλληλεγγύη είναι δύναμη.
1: Και κάθε μικρή πράξη μπορεί να αλλάξει μια ζωή. Μπορούμε να δείξουμε ότι η φτώχεια δεν είναι ντροπή. Είναι μια κατάσταση που μπορούμε να αλλάξουμε μαζί.
2: Μπορεί να είμαστε μαθητές, αλλά έχουμε φωνή. Μπορούμε να ενημερωθούμε, να μιλήσουμε, να στηρίξουμε συμμαθητές και να συμμετέχουμε σε δράσεις του σχολείου.
3: Είναι όμως τέτοια της φτώχειας.
1: Η ανεργία, οι ανισότητες, οι κρίσεις.
2: Αλλά και η έλλειψη εκπαίδευσης.
3: Η αντιμετώπιση της δεν είναι απλή υπόθεση.
1: Απαιτεί συνεργασία μεταξύ κρατών, οργανισμών και κοινωνιών.
2: Απαιτεί όμως και κάτι ακόμα.
1: Μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
2: Όπως ο εθελοντισμός, η στήριξη ευάλωτων ομάδων.
3: Η συμμετοχή σε δράσεις αλληλεγγύης ή ακόμα και η ενημέρωση.
1: Γιατί όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Ας κάνουμε μια απλή ερώτηση. Τι σημαίνει για εμάς αρκετά?
1: Και πόσο συχνά σκεφτόμαστε αυτούς που δεν έχουν τα βασικά? Η αλλαγή ξεκινά από εμάς.
2: Από τον τρόπο που σκεφτόμαστε και φερόμαστε. Μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
0: Και τώρα ας ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για την αδιαφορία της κοινωνίας απέναντι σε αυτούς που ζουν στο περιθώριο.
1: Ο Phil Collins στο Another Day in Paradise περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την αδιαφορία των περαστικών απέναντι σε έναν άστεγο άνθρωπο.
2: Μας καλεί να ανοίξουμε τα μάτια και την καρδιά μας και να μην προσπερνάμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, υπενθυμίζοντάς μας ότι η φτώχεια είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί την προσοχή και την δράση όλων μας. Ας το ακούσουμε.

0: στόχος για μηδενική φτώχεια μέχρι το 2030 μπορεί να φαίνεται φιλόδοξος.
1: Αλλά δεν είναι αδύνατος.
2: Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε με το δικό μας τρόπο.
0: Γιατί ένας κόσμος χωρίς φτώχεια είναι ένας κόσμος πιο δίκαιος.
1: Και αυτός ο κόσμος
2: χτίζεται από όλους μας.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο European School Radio, τη φωνή των μαθητών.
3: Συνεχίζουμε με έναν άλλο στόχο που αφορά όλους μας, ανεξάρτητα από το πού ζούμε, ποιοι είμαστε ή πόσο τυχεροί νιώθουμε. Τον δεύτερο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης, λιγότερη πείνα.
4: Έναν στόχο που δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε μία λίστα. Είναι μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση ότι κανένα παιδί, κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να κοιμάται πεινασμένος.
5: Η πείνα δεν είναι εικόνα από ταινία. Είναι πραγματικότητα και είναι πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε. Το 80% των ανθρώπων που πεινούν ζουν σε περιοχές με πολέμους.

0: Ο δεύτερος στόχος στοχεύει στην εξάλειψη της πείνας μέχρι το 2030. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι. Σήμερα, πάνω από 80 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν αρκετή τροφή. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στους 10 ανθρώπους πεινά. Και το πιο τραγικό, πάνω από 150 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από υποσιτισμό.
1: Κι όμως η γη παράγει αρκετή τροφή για όλους. Το πρόβλημα δεν είναι η ποσότητα, είναι η φτώχεια, οι πόλεμοι, οι ανισότητες, η κλιματική κρίση, η σπατάλη τροφίμων. Γι' αυτό η λύση δεν είναι απλά να στείλουμε φορτηγά με φαγητό. Πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία στους ανθρώπους να παράγουν μόνοι τους, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.
2: Η πείνα δεν είναι μόνο άδειο στομάχι. Είναι αδυναμία συγκέντρωση στο σχολείο, είναι ασθένειες, είναι χαμένες ευκαιρίες, είναι ένα μέλλον που μικραίνει.
0: Σε πολλές χώρες, τα παιδιά ξυπνούν χωρίς πρωινό και κοιμούνται χωρίς βραδινό. Για εμάς, το φαγητό είναι δεδομένο. Για άλλους, είναι αγώνας.
1: Κάθε 10 δευτερόλεπτα, ένα παιδί πεθαίνει από αιτίες που σχετίζονται με την πείνα. Κι όμως, την ίδια στιγμή, εκατομμύρια τόνοι τροφίμων πετιούνται κάθε χρόνο.
2: Η πείνα δεν είναι μόνο σε μακρινές χώρες. Είναι παντού, όπου υπάρχει αδικία, φτώχεια, αποκλεισμός.

0: Η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της τροφής. Ξηρασίες, πλημμύρες, καύσονες, πυρκαγιές. Όλα αυτά καταστρέφουν καλλιέργειες, μειώνουν την παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές.
1: Όταν η φύση υποφέρει, οι άνθρωποι πεινούν. Και όταν οι άνθρωποι πεινούν, οι κοινωνίες αποσταθεροποιούνται.
2: Η τροφή δεν είναι απλώς θέμα γεωργίας. Είναι θέμα ειρήνης, δικαιοσύνης και περιβάλλοντος.
0: Ο στόχος 2 μιλά και για βιώσιμη γεωργία. Καλλιέργειες που σέβονται το περιβάλλον. Λιγότερα φυτοφάρμακα, έξυπνα συστήματα άρδευσης.
1: Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Drones, αισθητήρες, νέες ποικιλίες φυτών.
2: Η τροφή του μέλλοντος πρέπει να είναι δίκαιη, καθαρή και προσβάσιμη σε όλους.
0: Ίσως να πιστεύουμε ότι η πείνα είναι μακριά από εμάς. Όμως δεν είναι. Στην Ελλάδα, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν καθημερινά γεύματα.
1: Κοινωνικά παντοπολία, συσίτια, σχολικά γεύματα, εθελοντικές ομάδες, όλα αυτά στηρίζουν χιλιάδες ανθρώπους.
2: Η πείνα μπορεί να είναι αόρατη. Μπορεί να είναι ο συμμαθητής μας που δεν φέρνει κολατσιό. Μπορεί να είναι η οικογένεια της διπλανής πόρτας.

0: Μπορεί να είμαστε μαθητές, αλλά έχουμε δύναμη. Και η δύναμη αυτή ξεκινά από μικρές πράξεις. Τι μπορούμε να κάνουμε αύριο το πρωί εμείς?
1: Μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι και στο σχολείο. Να μην πετάμε φαγητό που μπορεί να φαγωθεί. Να σταματήσουμε να αγοράζουμε υπερβολικές ποσότητες επειδή είναι σε προσφορά.
2: Να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ ανάλωση κατά προτίμηση και ημερομηνία λήξης. Πολλά τρόφιμα είναι ασφαλή και μετά την πρώτη ημερομηνία. Το φαγητό που μας περισσεύει μπορεί να είναι το γεύμα κάποιου άλλου.
0: Μπορούμε να συμμετέχουμε σε συλλογές τροφίμων, σε δράσεις αλληλεγγύης, σε σχολικά προγράμματα.
1: Μπορούμε να ενημερώσουμε τους γύρω μας. Μπορούμε να μιλήσουμε.
2: Η αλλαγή δεν ξεκινά από τους μεγάλους οργανισμούς. Ξεκινά από εμάς.
0: Εμείς, οι μαθητές του 7ου ΓΕΛ Καλαμαριάς, πιστεύουμε ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να πεινά.
1: Η τροφή είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο. Ο δεύτερος στόχος δεν είναι απλώς ένας στόχος. Είναι μια υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε.
3: Ο κόσμος παράγει αρκετή τροφή για όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν φτάνει σε όλους. Ας φανταστούμε έναν κόσμο όπου κανείς δεν πεινά.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο European School Radio.
1: Στόχο 3. Καλή υγεία και ευημερία. Ένα στόχο που δεν αφορά μόνο γιατρούς και νοσοκομεία, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο. Την ασφάλεια, τη φροντίδα, την ψυχική ηρεμία, την ποιότητα ζωής.
2: Γιατί υγεία σημαίνει να έχεις έναν τόπο, μια μικρή πατρίδα όπου νιώθεις προστατευμένος. Ένα χώρο που μπορείς να αναπνέεις, να ελπίζεις, να ανθίζεις. Με αυτό το συνέστημα συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Ωστόσο, Στρία μιλά για κάτι πολύ απλό και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο. Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγεία. Σημαίνει πρόσβαση σε γιατρούς, φάρμακα, εμβόλια, καθαρό νερό, ψυχική υγεία, πρόληψη, ενημέρωση.
1: Σημαίνει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να πεθαίνει από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να στερείται φροντίδας επειδή δεν έχει χρήματα. Ότι η υγεία δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα.
0: Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Από έλλειψη εμβολίων, καθαρού νερού, βασικής ιατρικής φροντίδας.
1: Πάνω από 5 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από αιτίες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αυτό δεν είναι στατιστικό, είναι τραγωδία.
0: Η υγεία δεν είναι μόνο το σώμα, είναι και το μυαλό. Η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική.
1: Άγχος, πίεση, μοναξιά, φόβος. Πολλά παιδιά και έφηβοι τα βιώνουν καθημερινά.
0: Ο στόχος 3 μας κάνει να μιλήσουμε ανοιχτά, να ζητάμε βοήθεια.
1: Να στηρίζουμε ένας τον άλλον, να μην αφήνουμε κανέναν μόνο.

0: Ένα τραγούδι που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
1: Δηλαδή να μην προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι, αλλά να είμαστε καλά.
0: Ο στόχος 3 μιλάει για ευημερία, όχι τελειότητα. Να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είμαστε.
1: Και να ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι βασικό για την ψυχική υγεία.

0: Ο στόχος 3 λοιπόν μιλάει για τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων. Εκτός από τον εαυτό μας, σημαντική είναι και οι άλλοι γύρω μας.
1: Ναι, φίλοι, οικογένεια. Αυτοί που μας στηρίζουν. Όταν έχουμε φίλους και υποστήριξη, νιώθουμε καλύτερα.
0: Γιατί όταν έχεις κάποιον να μιλήσεις, όλα φαίνονται πιο εύκολα.
1: Και αυτό είναι κομμάτι της εφημερίας που θέλει να πετύχει ο στόχος 3.
0: Πάμε τώρα σε κάτι πιο πρακτικό.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την υγεία μας?
0: Κοιμόμαστε σωστά.
1: Τρώμε καλύτερα.
0: Βρίσκουμε χρόνο να ξεκουραστούμε.
1: Μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στην υγεία μας.
0: Με λίγα λόγια, να φροντίζουμε τον εαυτό μας πριν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα.
1: Ο στόχος 3 δίνει μεγάλη σημασία στην πρόληψη.

0: Βέβαια, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο τα ίδια.
1: Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς ή φάρμακα.
0: Και αυτό δημιουργεί μεγάλες ανισότητες.
1: Γι' αυτό ο στόχος 3 στοχεύει στην ισότητα στην υγεία για όλους.
0: Τελικά, μπορούμε να πούμε ότι η υγεία ξεκινά από μικρά πράγματα.
1: Από τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα.
0: Να μιλάμε, να φροντίζουμε τον εαυτό μας.
1: Και να στηρίζουμε τους άλλους.
0: Να ζητάμε βοήθεια.
1: Γιατί η υγεία είναι κάτι που μοιραζόμαστε.
0: Γιατί ο στόχος 3 δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όλους.
1: Αν το σκεφτείς, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε.
0: Και πολλές φορές το καταλαβαίνουμε μόνο όταν κάτι πάει στραβά.
1: Ας την εκτιμήσουμε λοιπόν από τώρα.
0: Ο στόχος 3 μας θυμίζει ότι η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό.
1: Και ότι όλοι αξίζουν να ζουν με φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
0: Γιατί ένας κόσμος υγιής είναι ένας κόσμος πιο ανθρώπινος.
1: Κλείνουμε την αναφορά μας στο στόχο 3 με ένα τραγούδι που μας θυμίζει ότι η υγεία και η φροντίδα για τους άλλους μπορούν να κάνουν τον κόσμο πολύ καλύτερο.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας και τώρα περνάμε σε ένα στόχο που είναι πάρα πολύ απλός και όσο απλός είναι, είναι και απαραίτητος για τη ζωή μας. Αυτός είναι ο στόχος 6, ο οποίος έχει να κάνει με το καθαρό νερό και την αποχέτευση για όλους. Το νερό είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα που ψάχνει κάθε άνθρωπος και κάθε ζωντανός οργανισμός βασικά στη φύση, γιατί είναι η αρχή της ζωής, η βάση της υγείας και είναι ένα απαραίτητο μέσο για όλους εμάς που θέλουμε να ζούμε μια ωραία ζωή.
1: Και όμως, ενώ για μας, για σένα και για μένα το νερό είναι κάτι τελείως αυτονόητο, δεν ισχύει για όλους το ίδιο. Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο παλεύουν μια καθημερινή μάχη για το νερό. Είναι μια διαδρομή χιλιόμετρων, μια σταγόνα που μπορεί να σημαίνει τη ζωή ή τον κίνδυνο. Γι' αυτό σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο μιλάει αποκλειστικά για το νερό, σαν να είναι ψυχή, σαν να είναι αυτό που είναι πραγματικά, το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε.
0: Τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο στόχος, ο στόχος 6? Ο στόχος 6 λοιπόν μιλάει για πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε μια ασφαλή αποχέτευση, υγιεινή και προστασία των υδάτινων πόρων. Μιλάει για κάτι δηλαδή που για μας είναι πάρα πολύ καθημερινό, είναι αυτό που λέμε τόση ώρα το αυτονόητο, να ανοίγουμε τη βρύση, να τρέχει νερό κατευθείαν και να το έχουμε σαν κάτι δεδομένο πάντοτε στο σπίτι μας ή και όπου αλλού πηγαίνουμε. Είναι πάρα πολύ ενταγμένο στην καθημερινότητά μας.
1: Για πολλά παιδιά όμως το νερό στον κόσμο είναι μια πολυτέλεια. Περπατούν χιλιόμετρα για να γεμίσουν ένα μπουκάλι, να πιούν μια σταγόνα. Και συχνά το νερό αυτό δεν είναι καν καθαρό.
0: Λοιπόν, Βασίλη, εγώ όμως πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε για κάτι που εμένα με εξοργίζει λίγο. Για το πώς αντιμετωπίζουμε το νερό. Το νερό είναι ένα δικαίωμά μας και το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε ως τρόπο εκμετάλλευσης των υπολείπων ανθρώπων ή τρόπο για να βγάλουμε κέρδη και λεφτά. Το νερό για μας θα πρέπει να είναι ένα δικαίωμα για μας και για όλους. Είτε το θεωρούμε δεδομένο, είτε το ψάχνουμε όπου μπορούμε στις περιπτώσεις που είναι δυσέβρετο. Ο στόχος 6 λοιπόν μας καλεί να το προστατεύσουμε και να το μοιραστούμε δίκαια για όλους.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Στάθη. Ταυτίζομαι 100% γιατί στην πραγματικότητα το νερό είναι αυτό το οποίο εν τέλει κρίνει το αν θα ζήσουμε ή αν θα πεθάνουμε. Είναι απολύτως πραγματικό το γεγονός ότι παλεύουν στην κυριολεξία άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για αυτή τη σταγόνα νερό η οποία θα τους εξασφαλίσει ένα ακόμα βράδυ.
0: Έτσι είναι, Μπίλι. Το νερό λοιπόν έχει πάρα πολλά πράγματα χαραγμένα, έχει μνήμη, έχει ιστορίες και έχει μέχρι και συναισθήματα. Στα τραγούδια μας λοιπόν γίνεται συχνά το σύμβολο της καθαρότητας, της λύτρωσης, μιας ροής. Κάτι λοιπόν που είναι για μας ένα αίσθημα ασφάλειας. Δώσε μια αφιέρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφιερωμένο λοιπόν για όσους αγκομαχούν και παλεύουν για αυτή την ελπίδα ζωής, αυτή τη σταγόνα καθαρού νερού.

0: πιστεύω ότι πρέπει ακόμα να σκεφτούμε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε αρκετά τυχεροί. Έχουμε καθαρό νερό. Έχουμε συνεχώς καθαρό νερό για οποιαδήποτε ανάγκη μας. Αλλά υπάρχουν περιοχές, όπως ξεκινήσαμε λίγο να αναφέρουμε και πριν, υπάρχουν περιοχές που αντιμετωπίζουν τη λειψιδρία, που αντιμετωπίζουν παλιά σάπια δίκτυα και προβλήματα, μεγάλα προβλήματα με την ποιότητα του νερού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης μας προβληματίζει και πρέπει να συζητήσουμε σε έναν τέτοιο στόχο που μιλάμε σήμερα.
1: Πραγματικά εμείς το θεωρούμε τόσο αυτονόητο ή τόσο δεδομένο και δεν σκεφτόμαστε καν το ότι δεν ισχύει αυτό σε πολλά μέρη του κόσμου. Η κλιματική αλλαγή βέβαια δεν ευκολύνει καθόλου την κατάσταση. Αν σκεφτείς μόνο ότι σε πολλές περιοχές με πιο θερμό κλίμα, λιγότερες βροχές, περισσότερη ξηρασία, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για εξοικονόμηση.
0: Εντάξει, κοίτα. Η θάλασσα για μας είναι η ανάσα μας. Είναι η ανάσα μας σαν χώρα που είμαστε. Αλλά χρειάζεται και προστασία πάντα. Τώρα η ρύπανση, τα πλαστικά, τα λίμματα αποτελούν ένα άλλο όμορφο κομμάτι της χώρας μας. Ας την κρατήσουμε λοιπόν λίγο καθαρή και ας συμμετέχουμε κι εμείς όπως μπορούμε με τον τρόπο μας στην καθαριότητα και ας καθαρίσουμε καμιά παραλία αντί να καθόμαστε στον καναπέ μας και να σαπίζουμε.
1: Πραγματικά με εξοργίζει πάρα πολύ να πηγαίνω το καλοκαίρι σε μια παραλία, να κάνω το μπάνιο μου δηλαδή, και να βλέπω σκουπίδια από εδώ και από εκεί, μέσα στη θάλασσα ακόμα, χωρίς τελείως καμία αίσθηση ευαισθησίας απέναντι σε αυτό το περιβάλλον. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από την καθαριότητα, να μην σπαραλάμε το νερό, να κλείνουμε τη βρύση για παράδειγμα όταν δεν χρειάζεται. Πόσες φορές, ας πούμε, έχετε πιάσει εσείς και εμείς τον εαυτό σας, να αφήνουμε τη βρύση να τρέχει άσκοπα. Να μην σπαταλάμε νερό στο ντουζ ακόμα. Σεβόμαστε το νερό, γιατί δεν είναι ανεξάντλητο, όπως λανθασμένα πολλοί από εμάς έχουμε αυτή την πεποίθηση.
0: Ξέρω τι λες, Μπίλι, ξέρω. Είναι αυτό το καθημερινό που πρέπει πρώτα-πρώτα να κοιτάξουμε. Οπότε με όλα αυτά που κάνουμε, με όλα αυτά που συζητάμε, με το ντουζ, με τις βρύσες από εδώ και από εκεί, η φύση τελικά αλλάζει. Τα ποτάμια στερεύουν, οι θάλασσες και μολύνονται. Και ο Μάικλ Τζάκσον όμως αυτό μας το λέει μέσα από το τραγούδι του, το Earth Song, και μας ρωτάει κάτι που όλοι πρέπει να σκεφτούμε. Τι κάναμε στη γη πλέον και τι μπορούμε πλέον για όλα αυτά που κάναμε, τι μπορούμε να κάνουμε τελικά για να τη σώσουμε.
1: Καταπληκτικό τραγούδι, νομίζω το έχουμε ακούσει όλοι μας. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα συνεχίσουμε. What a

0: Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε εδώ κάποια ώρα με τον Βασίλη, αλλά φτάνουμε ήδη σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και δεν κατάλαβα πότε ξεκινήσαμε και πότε τελειώνουμε. Είναι κρίμα γιατί έχουμε πράγματα να πούμε για το νερό και για όλα αυτά που έχουμε ξεκινήσει εδώ να πιάνουμε μια ωραία κουβέντα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μιλήσαμε λίγο εδώ για τη φτώχεια, είπαμε μια κουβέντα, λίγο θυμήσαμε σε εσάς, σε εμάς, στους εαυτούς μας, κάποια πράγματα για την πείνα, για την υγεία και τον καθαρό νερό. Για τέσσερις στόχους λοιπόν που μπορεί να φαίνονται διαφορετικοί, αλλά στην πραγματικότητα είναι κομμάτια ενός ίδιου puzzle. Είναι για έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο και κυρίως πιο φωτεινό.
1: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή, στη φροντίδα, στην αξιοπρέπεια. Και κάθε μικρή πράξη μπορεί να γίνει μια ακτίνα φωτός. Μια αλλαγή που ξεκινά από εμάς και φτάνει πολύ πιο μακριά από όσο φανταζόμαστε.
0: Ακριβώς, Βασίλη. Γι' αυτό σήμερα θέλουμε λίγο να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι που μιλάει για το φως. Είναι ένα από τα προσωπικά μου αγαπημένα. Έχω περάσει ώρες εγώ να το ακούω στα ακουστικά μου. Γι' αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Από ένα καταπληκτικό hip hop συγκρότημα που δυστυχώς πλέον είναι ανενεργό. Να θυμηθούμε και τον Οδυσσέα, τον Ράζασταρ λοιπόν. Αν κάποιοι καταλάβατε, θα βάλουμε ένα τραγούδι από Ράζασταρ. Μιλάει για την καθαρότητα, μιλάει για την ελπίδα και για τη δύναμη που έχουμε εμείς μέσα μας να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο κάθε μέρα. Και θα σας μπούμε με ένα τραγούδι ωραίο, με το τραγούδι Το Φως του Ήλιου.
1: Θα σας αφήσουμε λοιπόν με αυτό το κομμάτι, σαν ένα μήνυμα ελπίδας για όλα αυτά τα προβλήματα που συζητήσαμε. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας, δύναμης και μιας ελπίδας για αλλαγή.
0: Έτσι είναι, Βασίλη. Ξαναλέω λοιπόν, ένα κομμάτι που είναι από μας, από καρδιά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν σήμερα που ήσασταν μαζί με το Β1 του 7ου Γιέλ Καλαμαριάς στο European School Radio. Από μένα, καληνύχτα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Στάθη. Θα κλείσω κι εγώ να σας καληνυχτήσω, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη νύχτα και ελπίζουμε μέσα από αυτή τη συζήτηση να μπορέσετε λίγο παραπάνω να αντιληφθείτε την ουσία και την αξία που έχει το νερό στη ζωή μας, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα, ενώ το θεωρούμε, δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο νομίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Να έχετε μια όμορφη νύχτα.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε η Symphony No. 7, μια ομάδα 7 τελειόφοιτων μαθητών του μουσικού σχολείου της πόλης μας. Ως μαθητές της 3ης Λυκείου, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτισμένη περίοδο της ζωής μας. Με έντονο διάβασμα, άγχος και πολλές σκέψεις για το μέλλον, νιώσαμε την ανάγκη να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα αυτού του podcast με την ελπίδα ότι όσα συζητήσαμε θα βοηθήσουν και άλλους μαθητές μας που περνούν τα ίδια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Το πώς η μουσική επηρεάζει το διάβασμα, τη συγκέντρωση, αλλά και τη ψυχολογία μας σε μια τόσο καθοριστική χρονιά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας πούμε λίγα λόγια και για το όνομα της ομάδας μας. Το Symphony No. 7 είναι εμπνευσμένο από τη μουσική ορολογία και συμβολίζει τόσο την ομαδικότητα όσο και την αρμονία. Στοιχεία που μας ενώνουν ως ομάδα, αλλά και ως μαθητές που μοιράζονται κοινές αγωνίες και στόχους. Είμαι η Κωνσταντίνα και μαζί μου είναι η Μαρίνα και η Μαριλένα. Γεια σας!
1: Γεια σου Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ.
2: Ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί όντας τελειοφοιτή διαβάζουμε σχεδόν πάντα με μουσική.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βοηθάει η μουσική στη συγκέντρωση?
2: Για κάποιους βοηθά πολύ. Ειδικά όταν στο σπίτι έχει φασαρία. Η μουσική σκεπάζει τους θορύβους και τους βάζει σε ρυθμό. Αν είναι χαμηλά και όχι πολύ έντονη, τους κάνει να νιώθουν πιο ηρέμοι. Για άλλους όμως είναι καταστροφή. Αν το τραγούδι είναι αγαπημένο ή αν έχει δυνατό ρυθμό, απλώς σταματούν να διαβάζουν και αρχίζουν να τραγουδούν ή να χαζεύουν.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα βοηθάει, πάντα ενοχλεί. Εξαρτάται από το άτομο και από το τι διαβάζει.
1: Ακριβώς. Κάποιοι συγκεντρώνονται μόνο σε σιωπή, άλλοι μόνο με μουσική. Το θέμα είναι να μάθουμε τι δουλεύει για μας.
0: Τι είδος μουσικής θα πρότεινες για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αρχίσει να διαβάζει με background music?
1: Για σοβαρό διάβασμα, σίγουρα κάτι ήρεμο, χωρίς στίχους. Κλασική μουσική, instrumental, soundtrack από ταινίες και σειρές. Έτσι έχεις ένα χαλί που σε ηρεμεί, αλλά δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τους στίχους. Αν κάνεις κάτι πιο εύκολο, π.χ. αντιγραφή σημειώσεων ή ζωγραφική, τότε ίσως να αντέχεις και pop ή rock, ακόμη και τραγούδια που ξέρεις.
0: Οπότε, άλλο playlist για σοβαρό διάβασμα και άλλο για πιο χαλαρές εργασίες.
2: Ναι, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, η ένταση πρέπει να είναι χαμηλή. Αν χρειάζεται να φωνάξεις,

0: αλλά μόνο να χρησιμοποιηθεί σωστά. Για παράδειγμα, στην αρχή της ώρας, 2 λεπτά ήρεμη μουσική μπορεί να μας ηρεμήσει μετά το διάλειμμα και να φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Επίσης, σε δημιουργικές δραστηριότητες, όταν κάνουμε μια ομαδική εργασία, ή ζωγραφίζουμε, ή ακόμη και όταν λύνουμε ασκήσεις, μουσική στο background μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα.
1: Και πότε γίνεται πρόβλημα?
0: Όταν η μουσική παίζει συνέχεια, ή είναι πολύ δυνατή, ή δεν ταιριάζει με το μάθημα. Αν ο καθηγητής μιλά και εμείς ακούμε ρυθμό από πίσω, στο τέλος δεν ακούμε κανένα από τους δύο καλά. Οπότε, καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο σε συγκεκριμένες στιγμές, όχι όλη την ώρα.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν κάποιος διαβάζει με μουσική?
2: Ναι, νομίζω πως ναι. Αν μάθεις ότι συγκεντρώνεσαι μόνο με μουσική, τότε στις εξετάσεις που δεν επιτρέπεται τίποτα, μπορεί να νιώσεις πολύ άβολα. Είναι σαν να σου λείπει κάτι που θεωρείς απαραίτητο. Επίσης, όταν η μουσική έχει στίχους σε γλώσσα που καταλαβαίνεις, το μυαλό προσπαθεί να επεξεργαστεί και το κείμενο του βιβλίου και το κείμενο του τραγουδιού ταυτόχρονα. Αυτό ειδικά σε μαθήματα με πολύ διάβασμα, όπως η ιστορία και η λογοτεχνία, μπορεί να σε κουράσει.
1: Άρα είναι καλό να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και με μουσική και χωρίς.
2: Ακριβώς. Μικρές δόσεις και από τα δύο για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περιβάλλον.
1: Αν κάποιος συμμαθητής σου σε ρωτούσε να διαβάζω με μουσική ή όχι, τι θα του απαντούσες?
0: Θα του έλεγα να μην ακολουθεί τυφλά τις συνήθειες των άλλων, αλλά να κάνει το δικό του πείραμα. Για παράδειγμα, 3 μέρες να διαβάζει με μουσική και 3 χωρίς. Να προσέξει πόση ώρα αντέχει να μείνει συγκεντρωμένος, τι θυμάται στο τέλος, πώς νιώθει, αγχωμένος, χαλαρός, νισταγμένος.
2: Μετά από λίγες μέρες θα έχει μια πολύ καλή εικόνα και το τι τον βοηθά και μπορεί να ανακαλύψει ότι θέλει μουσική μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα ή μόνο σε συγκεκριμένες ώρες.
0: Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας σκοπός δεν είναι να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται, αλλά να μάθουμε το μάθημα και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση, αλλά εξαρτάται από το άτομο. Η ήρεμη μουσική ταιριάζει καλύτερα στο απαιτητικό διάβασμα. Στην τάξη, η μουσική μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο. Αλλά από την άλλη, αν διαβάζουμε μόνο με μουσική, μπορεί να δυσκολευτούμε στις εξετάσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο καθένας χρειάζεται να δοκιμάσει και να βρει τι δουλεύει καλύτερα για τον ίδιο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου του podcast μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε επίσης τους συμμαθητές μας Ιορδάνια, Χιλά και Κωνσταντίνο για την τεχνική υποστήριξη και τον ήχο και τη Μαρίνα για τη δημιουργία του λογότυπου. Γεια σας!

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης
1: για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026
2: στο European School Radio.
3: Ξεκίνησε!
4: Το πρώτο νηπιαγωγείο νικήτης αλαμβάνει δράση
2: κατά του εθισμού στο διαδίκτυο
5: και σας παρουσιάζει

0: Μικρή detective του διαδικτύου. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μιλεών Καλών Νερών δείχνει σε όλους πώς να σερφάρουν ηθικά και με κριτική σκέψη. Και μην ξεχνάτε, ψάχνουμε, σκεφτόμαστε και κάρουμε.
1: Hello, we are the students of 3rd Primary School of Βασιλικό.
2: Today we send a powerful message to everyone in the world.
3: Every child in every corner of the world deserves a chance to learn, grow and dream.
4: Education is not a privilege, it is a right.

0: this.
1: Music is for all.
2: So happy education.
3: Η Ιδοποίηση Radio, 24 ώρες μουσική.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ήταν γυάλι όλους τη μέρα στην κατασκήνωση, τα σκοτεινά δευτεράκια. Τα παιδιά είχαν μόλις φτάσει γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά. Η θάλασσα λαμποκοπούσε και όλα έμοιαζαν μαγικά.
1: Μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα. Τι ωραία που είναι εδώ.
2: Θέλω να πάμε αμέσως για εξερεύνηση.
3: Παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει μονοπάτι που πάει στο δάσος.
2: Και από την άλλη έχει τα γήπεδα και τις σκηνές μας.
1: Ας οργανωθούμε τώρα και μετά πάμε παντού.

0: εμφανίστηκε πάνω από τα παιδιά. Ήταν μία πεταλούδα, αλλά όχι συνηθισμένη.
1: «Γεια σας, παιδιά. Ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Το δάσος της φιλίας κινδυνεύει. Οι μέλισσες χάθηκαν».
2: «Χάθηκαν οι μέλισσες, μα η φύση τις χρειάζεται.
1: Τι θα γίνει με τα λουλούδια?»
3: «Με τα λουλούδια μπορούμε να βοηθήσουμε».
1: «Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε καλοσύνη, να συνεργάζεστε και να έχετε φίλους. Πάμε?»
4: «Ναι, ναι, ναι!»
5: Τα παιδιά μπήκαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος της φιλίας. Περπατούσαν ήρεμα ώσπου είδαν μπροστά τους 4 ξύλινες πινακίδες.
6: «Κοιτάξτε», λέει, «μονοπάτι της χαράς. Και εδώ», λέει, «μονοπάτι του θάρρους.
7: Και αυτή μονοπάτι των συναισθημάτων. Και τελευταία μονοπάτι της συνεργασίας».
2: «Ποιο να διαλέξουμε?»
8: «Εγώ λέω τη συνεργασία. Θα πάμε όλοι μαζί».
7: «Ναι, αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω».
5: Και έτσι μπήκαν στο μονοπάτι μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
6: «Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ενθουσιασμένη».
9: «Εγώ λίγο αγχωμένη, αλλά συνεχίζω».
10: «Εγώ νιώθω χαρά που είμαστε όλοι μαζί».
11: «Εγώ νιώθω θάρρος. Θα βρούμε τις μέλισσες».

0: έπεσε μπροστά τους. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν ο Καραγκιόζης.
1: Αχου, δεν έπεσα παιδιά, γλίστρησα κατά λάθος. Επίτηδες.
2: Καραγκιόζη, εσύ εδώ. Καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πού άλλου, άκουσα ότι γυρεύεται περιπέτεια.
4: Χάθηκαν οι μέλισσες, θα μας βοηθήσεις.
1: Εγώ, μα είμαι ειδικός στις μέλισσες, δηλαδή δεν τις ξέρω, αλλά μπορώ να τις μάθω.
2: Τότε έλα μαζί μας.
5: Εντάξει, αλλά άμα βρω τεράστια μέλισσα, θα τρέξω πρώτος.
6: Στο βάθος του δάσους ακούστηκε ένα χαμηλό βζζ. Τα παιδιά το ακολούθησαν και έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
7: Μια ομάδα μελισσών.
8: Είναι γύρω από ένα πεσμένο δέντρο.
4: Το δέντρο έπεσε και έκλεισε τη φωλιά τους.
9: Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
10: Εγώ σπρώχνω από αυτή τη μεριά.
11: Εγώ από εδώ.
12: Μην ξεχνάμε, μαζί τα καταφέρνουμε.
13: Έτοιμοι, 1, 2, 3, σπρώχνουμε.
14: Τα καταφέραμε, οι μέλισσες πετάνε χαρούμενες.
15: Μόλις οι μέλισσες ελευθερώθηκαν, το δάσος άρχισε να λάμπει. Λουλούδια ξαναφύτρωσαν, πεταλούδες γέμισαν τον αέρα.
16: Παιδιά, σώσετε το δάσος της φιλίας. Χάρη στη συνεργασία σας, η χαρά επέστρεψε.
17: Το κάναμε όλοι μαζί.
4: Και με λίγη καραγκιοζοβοήθεια, ας πούμε.
12: Το ίδιο βράδυ στην παραλία, τα παιδιά έκαναν μια μικρή γιορτή.
17: Με καλοσύνη όλα γίνονται.
18: Αγαπάμε τη φύση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε ομάδα, είμαστε φίλοι.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να αγαπάτε τη φύση και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Η παλμή ανεβαίνει.
1: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
2: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.

0: Δεν ξεκινάει πάντα με πρόβλημα. Ένα τσιγάρο, ένα δοκίμασε, ένα σκρόλ ακόμα.
1: Σιγά σιγά όμως κάτι αλλάζει. Δεν κρατάει εσύ τον έλεγχο, σε κρατάει εκείνο.
2: Ο εθισμός δεν φαίνεται πάντα, αλλά σε περιορίζει. Σε απομονώνει και σε φυλακίζει.
3: Δεν είναι επιλογή, είναι παγίδα. Μάθε, μίλα, σπάσε τον κύκλο.

0: για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Παίζουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
1: Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
0: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί. Πες στο δάσκαλο ή στους γονείς σου. Άσε τη σιωπή.
2: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
3: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
4: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες.
2: Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
3: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
4: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
2: Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
3: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
4: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: Η κρίση της οικονομαχίας. Η ζωή στη Μονή Σακουδίων στη Βυθινία της Μικράς Ασίας προσέφερε περισσότερες ανέσεις από ένα απλό σπίτι. Ήταν πλούσιο, οργανωμένο, μοναστηριακό συγκρότημα με δικές του τράπεζες, φούρνους, αποθήκες, εργαστήρια και κοιλιά μοναχών προσφέροντας πολλές περισσότερες υποδομές από ένα βυζαντινό σπίτι. Ξεπερνούσε τις προσδοκίες του Κοσμά, του αντιγραφέα, που είχαν καλέσει από τη Μονή για να αντιγράψει κείμενα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Μέγα Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευτυχώς που ο Κοσμάς ήταν εξαιρετικός στο αντικείμενό του για τους δημοφιλέστερους στην πόλη. Τον είχε καλέσει ο ηγούμενος Πλάτων για την αντιγραφή 2 μηνών. Η καθημερινότητα στο μοναστήρι ήταν απαιτητική, αλλά τον έφερνε κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στον αληθινό του εαυτό. Το ζεστό φως του ήλιου πλημμύριζε το εσωτερικό του κελιού του. Είχε σηκωθεί πριν χτυπήσει το σήμαντρο. Ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του, βγήκε στο στενό διάδρομο που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. Το πηγάδι στη μέση της αυλής έμοιαζε να στέκει εκεί αιώνες, ακλόνητος σαν φρουρός των ψαλμών και των προσευχών που είχαν λεχθεί γύρω του. Ο Κοσμάς πήγε και κάθισε στο πέτρινο παγκάκι στην άκρη της αυλής. Ξάφνου, ακούει την πόρτα από το πιο κοντινό στην αυλή κελί, το τελευταίο στη σειρά, να ανοίγει. Από μέσα θόρυβα ξεπροβάλλει ο γέροντας Σεραφείμ. Φάνηκε ξαφνιασμένος βλέποντας τον Κοσμά. «Ωχ τέκνον μου, με τρόμαξες!» «Καλημέρα, γέροντα Σεραφείμ. Πώς ήταν ο ύπνος σου?» είπε έφυνο ο Κοσμάς. «Η νύχτα δεν μου χάρισε πολύ γαλήνη. Τι σε οδήγησε ως εδώ, τέκνον μου?» απάντησε ο γέροντα Σεραφείμ. «Απλώς ξύπνησα νωρίτερα και είπα να κάνω ένα σύντομο περίπατο. Όμως, πάτερ, σε τι οφείλει την ανησυχία που είχατε στον ύπνο σας?» ανέφερε ο Κοσμάς. «Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόνο κάποιοι λογισμοί του πονηρού ταράξα τον ύπνο μου», σχολίασε ο γέροντας. «Γέροντα, αν μου επιτρέπετε, τι λογισμοί σας έφεραν ταραχή?» «Τέκνον μου, λογισμοί βαρύς με ξύπνησαν. Είδα τη Μονή να ελεηλατείται και πολλούς αδερφούς να βασανίζονται και να ξεφτελίζονται. Και όσο και αν προσευχήθηκα να είναι πλάνη, η καρδιά μου δεν ησυχάζει. Μίλης Μονής ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Πέμπτος μάχεται τις Άγιες Εικόνες, ενώ η Μονή μας μένει ακλόνητη στην τιμή τους. Ο αυτοκράτορας τελευταία φαίνεται ήρεμος, υπερβολικά ήρεμος, και τέτοια σιωπή συχνά προμηνύει το κακό», είπε σοφά ο γέροντας Σεραφείμ. «Γέροντας Σεραφείμ, κατανοώ τον φόβο σας. Όμως η σιωπή δεν σημαίνει πάντοτε κακό. Ας μην προτρέχουμε. Πηγαίνετε να χαλαρώσετε λίγο ακόμη και θα δείτε τα πράγματα καθαρότερα», προέτρεψε τον γέροντα Σεραφείμ ο Κοσμάς. «Ίσως έχεις δίκιο, θα ξεκουραστώ. Μα ό,τι είδα δεν το απορρίπτω. Η καρδιά μου επιμένει πως δεν ήταν απλό όνειρο. Καλή συνέχεια, τέκνον μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε φυλάει», είπε καλόκαρδος Σεραφείμ. «Καλή ανάπαυση, γέροντα. Ο Κύριος να σας φωτίσει», του ευχήθηκε ο αντιγραφέας. Ο γέροντας Σεραφείμ αποσύρθηκε στο κελί του. Ο Κοσμάς αναλογιζόταν όσα του είπε ο Σεραφείμ. «Και αν είναι αλήθεια, και αν όντως συμβεί», σκεφτόταν. Φοβόταν μήπως τα λόγια του επαληθεύονταν. Παρατηρούσε το μικρό βοτανόκηπο. Οι λεβάντες, οι ρίγανοι και το θυμάρι μασχομίζαν και λυκνίζονταν απαλά από το αεράκι. Χτύπησε το σήμαντρο. Ο Κοσμάς ήξερε πως έπρεπε να πάει για το πρωινό. Προχώρησε παράλληλα προς την τραπεζαρία, συνάντησε τους υπόλοιπους μοναχούς, αγουροξυπνημένους αλλά και φάτους, να κάθονται στο μεγάλο ορθογώνιο ξύλινο τραπέζι. «Καλημέρα. Συγγνώμη αν καθυστέρησα», απολογήθηκε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέσαι, τέκνον μου. Όλα καλά», τον καθησύχασε ο ηγούμενος Πλάτων. «Ευχαριστώ. Συγχωρέστε με. Ο γέροντας δεν έχει παρευρεθεί ακόμη», παρατήρησε ο Κοσμάς. «Όχι, αφού ξέρεις ότι λόγω των προβλημάτων της υγείας του παραμένει στο κρεβάτι και του φέρουμε εκεί το πρωινό του. Αλλά αδερφέ Κοσμά, μήπως συμβαίνει κάτι?» ρώτησε ο αδερφός Θεόδωρος, ανιψιός του ηγούμενου. «Ίσως. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί στην αυλή και μου είπε πως είδε ένα όραμα. Η Μονή δέχεται επίθεση και καταστρέφεται και πολλοί αδερφοί πλήττονται», απάντησε ο αντιγραφέας. «Τέκνον μου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά αν επιμένεις τόσο, θα προετοιμαστούμε σχετικά. Λοιπόν, αδελφοί, πηγαίνετε μετά το πρωινό και συγγυρίστε τα κελιά σας, τακτοποιήστε τα πράγματά σας και να γνωρίζετε τη θέση τους». Όλοι πήγαν στα κελιά τους. Ο Κοσμάς που είχε συγγυρίσει τα πράγματά του πήγε στο γραφείο. Κάθισε στον πάγκο του για να συνεχίσει τη δουλειά του. «Είδες, μάταιος ο φόβος. Τίποτα δεν συνέβη, του ψιθύρισε ένας νέος μοναχός λίγο πριν τον ύπνο. Όσο περνάει η ώρα, τόσο νιώθει ότι το κακό πλησιάζει, μονολόγησε. Ύστερα πήγε και ξάπλωσε, αλλά δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Πολλές σκέψεις βούιζαν στο κεφάλι του. Εν τέλει, η κούραση τον νίκησε και τα μάτια του έκλεισαν μόνα τους. Ξύπνησε απότομα από φωνές, το βρόντο της πόρτας και τον ήχο όπλων. Πρέπει να ήταν 3 ώρα το πρωί. Βγαίνοντας από το κελί του, ακούει δυνατές φωνές συντονισμένες ρυθμικά. Σπάστε τις πόρτες, κάτω οι εικόνες. Ο Κοσμάς πάγος. Το όραμα του γέροντα Σεραφείμ πραγματοποιήθηκε. Οι στρατιώτες του βασιλιά ήταν έτοιμοι να μπουν. Η πόρτα δεν θα άντεχε για πολύ, ίσως για 2 λεπτά. Οι μοναχοί έτρεχαν πανικόβλητα. Κρύψτε ό,τι μπορείτε, φώναζε ένας. Κύριε Λέισον, ημάς, προσευχόταν ο άλλος. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, ψυχραιμία, προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη ο ηγούμενος Πλάτων. Ο Κοσμάς όρμησε στο γραφείο. Μάζεψε από εκεί όσα βιβλία και περγαμηνές χωρίς αγκαλιά του και έτρεξε με όλη τη δύναμη στην αυλή. Η γέρη και η σικιά είναι καλύτερη και πιο εύκολη του ψώνη, σκέφτηκε ο Κοσμάς, και έχωσε όσα βιβλία μπορούσε στην κουφάρα της στο πίσω μέρος του δέντρου. Τα υπόλοιπα τα έβαλε σε μικρές εσοχές στο φούρνο. Ύστερα ο Κοσμάς ξεχύθηκε προς το καθολικό. Μόλις πέρασε το κατόφλι, αντίληψε βαριά η βοδία του λιβανιού. Από εκεί άρπαξε όσες εικόνες μπορούσε. Πρωτού φύγει, το μάτι του έπεσε στο μανουάλ που τοποθετούνται πάνω τα κεριά. Θα το χρειαστώ, σκέφτηκε, σβήνοντας τα κεριά και αφαιρώντας την άμμο. Συγχώραμε, Θεέ μου, μονολόγησε βάζοντας το κάτω από τη μασχάλη. Γύρισε πίσω στην αυλή, έκρυψε το πηγάδι την Παναγία Οδηγήτρια και τη Σταύρωση μέσα στον κουβά και τον κατέβασε ραγά κάτω. Συγχώραμε για αυτή την αμαρτία, κύριε, δεν έχω άλλο τρόπο να σώσω τις εικόνες σου. Τέλος, έβαλε την εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στο φούρνο μαζί με τα λίγα βιβλία. Οι μοναχοί έτρεχαν για να κρύψουν και αυτοί ιερά αντικείμενα. Κρύψτε ό,τι μπορείτε και πάνω απ' όλα μείνετε πιστοί στις εικόνες, φώναξε ο ηγούμενος Πλάτων. Εκείνη την ώρα, οι στρατιώτες ξεχύθηκαν ορμητικά στη μονή. Ο Κοσμάς εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή και μόλις είχε κρύψει την τελευταία εικόνα. Είδε με τέλεια του τα μάτια τα άγρια πρόσωπα των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν μέσα από το άνοιγμα της πόρτας, με τα κράνη τους να γυαλίζουν στο φως των βαβλών και τα σπαθιά τους να χτυπούν ρυθμικά στις ασπίδες. Ένιωσε να τον λούζει κρύος υδρότας, μα δεν έκανε πίσω. Έμεινε ακίνητος στη θέση του, έτοιμος να αγωνιστεί με όλη του την ψυχή για να σώσει τις εικόνες. Οι στρατιώτες ξεχύθηκαν σε όλη τη μονή σαν ένα κοπάδι λυσσασμένων σκυλιών, έτοιμο να κατασπαράξει και να κυνηγήσει και το τελευταίο ίχνος ιερότητας και ειρήνης που έχουν απομείνει. Ο Κοσμάς πάλευε με έναν στρατιώτη και απαιτούσε να μάθει που είχαν κρύψει τις εικόνες. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την κρυψώνα και ο στρατιώτης του επιτέθηκε με αγριότητα. Αυτός απέκρουσε στο χτύπημά του με το μανουάλ. Ο ήχος από τα 2 μέταλλα που συγκρούστηκαν αντίστοιχε παγερά σε όλη τη μονή, διαπερνώντας τα σώματα μοναχών και στρατιωτών. Για ένα δευτερόλεπτο όλα πάγωσαν. Απόλυτη ησυχία. Κατόπιν ο αντίπολος του Κοσμά του έριξε ένα ύπουλο χτύπημα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Το αίμα χυνόταν σαν ποτάμι στο πέτρινο δάπεδο. Έπεσε κάτω. Ένιωσε τα μάτια του βαριά. Όλα σκοτίνιασαν. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν υποθυμήσει είναι τον στρατιώτη να γελάει με οχθηρά πάνω από το κεφάλι του. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είχε σκοτεινιάσει πια. Κοίταξε τριγύρω. Δεν φινόταν ούτε ακουγόταν τίποτα. Έτρεξε φωνάζοντας σε όλη τη μονή. Δεν απάντησε κανένας. Όλες οι εικόνες, τα μοσαϊκά και οι αγιογραφίες είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πήγε και έλεγξε τα αντικείμενα που είχε κρύψει. Τα βιβλία ήταν στη θέση τους, όπως και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα. Έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφιση. Ο κουβάς από το πηγάδι φαινόταν πιο ελαφρύς καθώς τον ανέβαζε. Είχε ένα κακό προαίσθημα που δεν άρχισε να επιβεβαιωθεί. Το μόνο που είχε από μία από τις εικόνες ήταν στάχτης. Το στομάχι του σφίχτηκε. Με αργά βήματα προχώρησε προς την έξοδο της μονής με μοναδικό σύντροφό του την Ελπίδα.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
3: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
4: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
5: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
7: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
8: Συντονιστείτε στο European School Radio.
9: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
7: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βοθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
1: στη γειτονιά
0: και στο διαδίκτυο.
2: Δεν έχουν όλες σουβά.
0: Κάποιες έχουν προφίλ.
3: Το κάθε κάνει μιάου.
1: Το 10ο γελ παρουσιάζει
0: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
2: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
0: Γιατί στο ίντερνετ
1: δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
4: Ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Safe Surfing, σερφάρω ηθικά και με κριτική σκέψη. Από την Ε1 τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρία Κιλία, δεν μπορώ να περιμένω.
3: Τι δεν μπορείς να περιμένεις?
2: Την εκτοπή του σχολείου μου φυσικά. Καπέλο καπελίνο, τις απολές μου όλες λύνω.
3: Μα ναι, η εκπομπή όπου ρωτάτε τα πιο απίθανα πράγματα και δίνουμε απαντήσεις με πολύ γέλιο.
2: Και σοβαρές απαντήσεις.
3: Και αστείες.
2: Καπέλο καπελίνο, τις απολές μου όλες λύνω. Ο πιο απίθαμο, podcast για παιδιά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.